0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις.

με την πιστωτική σας κάρτα. Auto Center Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Auto Center Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τη σε πόρεψε.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
2: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
3: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
2: Δηλαδή, είναι καλός.
3: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
2: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
3: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
2: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
1: Today 104,5. Το ραδιό.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη γηινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου, Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη γηινής.
8: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
9: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools.

0: χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: στον 4,6 My Radio. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Mappe Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Mappe Show δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.

0: Αντώνιος.
1: Ο Παναγία.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά, αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά. Αρχαία.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Μητρόγλου, η μάνα σας.
1: Να δω το παιδί μου να δω, πάλι μου έρχεται και φάτω.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σαν Σούπερμαν, παιδιά, προσγειώθηκε ο Θανάσης Πασάς εδώ στο στούντιο του My Radio 104,6 και του Mappe Show. Η Κατερίνα Πούκα ήδη έχει έρθει, μας έχει ενημερώσει για διάφορα θέματα που συμβαίνουν στα headquarters. Τα κεντρικά του My Radio 104,6. Τίποτα. Βασικά, απλώς κάποιες παραλαβές που είχαμε και κάτι μας έστειλαν εκεί. Ο Βασίλης, βασικά είναι όλοι στη θέση τους. Δηλαδή, όσοι είναι, να είναι, είναι.
1: Ναι. Και ο Βασίλης στη θέση του.
2: Ακριβώς. Κοίτα, τις τελευταίες.
0: Αυτοί που δεν αργούν δεν έχουν αργήσει και αυτός που αργεί, άργησε.
2: Τις τελευταίες πέντε μέρες λες και έχουμε ραντεβού με τον Βασίλη. Συνέχεια ερχόμαστε μαζί, συναντιόμαστε στο φανάρι. Απλά δεν ξέρω ρε γαμώτο γιατί άργησε τόσο πολύ, αφού μαζί μπαίνουμε.
1: Εντάξει, τώρα άλλο.
0: Πώς βάζει τίποτα κρέμα σε αυτό, σηκώνω τον έχω.
2: Μπακ, το κάνει λίγο. Κοίτα.
1: Πρέπει να μην τσαλακωθεί ο Βασίλης όταν σηκώνεται. Δεν είναι το ίδιο διαδικασία. Καλά,
2: ο Βασίλης γιατί μου άρεσε, γιατί είναι αρχοντιά.
1: Είναι αρχοντιά, ακριβώς.
2: Watch me go slowly.
0: Καλημέρα, Μάπε από όλου μα. Από τον Θανάση Πασά και από την Κατερίνα Πούκα και από τον Βασίλη Βλάχο που έρχεται. Θυμάμαι. Αυτό είναι το Μάπε Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Να συνεχίσετε να μα ακούτε. Τι να σα πω. Θυμάμαι λοιπόν όταν σου είχα πρωτοπεριγράψει τον Βασίλη, δεν τον είχες ακούσει.
2: Όχι.
0: Και μου το Βασίλη θα τον τρομούν, έλεγε ο Θανάσης τα δικά του εκεί, γιατί τι καλό παιδί που είναι. Έλεγε θα τον τρολάρω, θα τον κάνω, ελπίζω αν παρεξηγείται, θα τον έτσι. Και τώρα λέει, τον έχει respect. Στα Είχε. Πράγματα, ας πούμε, στο θέμα του ντυσίματος, που αυτά και αυτά και θα του δείξω και θα του κάνω και θα του ράνω και θα τον. Θα του κάνω τη ζωή δύσκολη και θα άργεται και λέω, γιατί ήρθα να στείλω το κάνεις αυτό. Έτσι με μου λέει εγώ, του ρολάρω όλους, μου λέει, θα φτύσει το αίμα της μάνας του, μου λέει, που θα έρχεται στο ραδιόφωνο. Και τελικά έγινε ο καλύτερος υποστηρικτής του, να πούμε.
2: Όχι, ξέρεις, τους συνεργάτες, όπως και την οικογένεια, ας πούμε, να τους θαυμάζεις. Άμα δεν τους θαυμάζεις, κάτι ωραίο που είναι σήμερα.
1: Γιατί ήσουν τόσο σίγουρος ότι δεν θα τον θαύμαζες, ρε
2: παιδί. Όχι,
1: μόρα
0: Θανάσης,
2: έχω άλλη προσέγγιση.
0: Ο Θανάσης έχει άλλη προσέγγιση. Είναι ρε παιδί μου, σαν μικρό παιδί. Σε όλα τα καλά και τα κακά. Έχει την αγνή πρόθεση πάντα, έχει καλή ψυχή. Αλλά το στόμα του θα προτρέξει πριν γνωρίσει. Θα του περιγράψω δηλαδή τον Βασίλη και θα πει αυτόν που περιγράφει, θα τον κάνω έτσι, θα τον κάνω αλλιώς. Και μόλις τον γνωρίσει, πες επίτα να σε φάω.
1: Εγώ νομίζω ότι τον φοβάμαι και λίγο τον Βασίλη. Δηλαδή σήμερα που έχω κάνει αυτό το συνδυασμό, γιατί κρύωνα και δεν ήθελα να βάλω το τζιμ μπουφάν. Και έβαλα μία. Θα με κοιτάξει, δεν θα μου πει.
0: Περίγραψε όμως, ναι, ναι. Για τους ακροατές.
1: Ναι, γιατί φοράω μια πράσινη φόρμα και από πάνω μια μαύρη ζακέτα. Είναι τρίριγα και τα δύο. Δεν κολλάνε, ρε παιδί μου, μεταξύ
0: Αντίτας.
1: Τους. Το ξέρω, ναι. Να βάζει το χέρι μπροστά.
0: Γιατί, συγγνώμη, έχεις κάποια συγκεκριμένη παράδοση στην οποία οφείλεις να είσαι συνεπής ότι όλα πηγαίνουν. Έχεις δει πως ντύνεσαι κάθε μέρα.
1: Ναι, έχω δει.
0: Αυτό...
1: Εντάξει, ψιλοτεριάζουν, ρε παιδί μου. Δεν βαράνε τόσο.
0: Εσύ να μην βαρά και να μην τζινά. Να είσαι αυτό που θέλει να είσαι και να ντύνεσαι όπως γουστάρεις.
2: Ναι, μπορεί. Να είσαι αυτό που θες να είσαι.
0: Ας τον αυτόν.
1: Τον έχω
0: αυτό
1: στο μυαλό μου.
0: Την πετριά του.
1: Έχει την πετριά του, ναι. Τον έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή έβαζα τη ζακέτα το πρωί και έλεγα πώς θα εμφανιστώ έτσι. Μήπως να τη βγάλω μόλις φτάσω.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα να έχουμε να μην υποκείμεθα μπούλινγκ από άλλους και να υποκείμεθα από τον Βασίλη.
1: Νομίζω ο πρώτος που θα φέρω στην ψυχοθεραπεία μου θα είναι ο Βασίλης.
2: Παιδιά, πολύ
1: θέμα.
0: Μπορείς να φέρεις guest σαν το voice.
1: Όχι να μιλήσει, καλέ.
0: Να φέρεις ένα
1: κεφάλαιο.
0: Μπορείς να φέρεις ένα guest στην ψυχοθεραπεία.
2: Φέρε με guest. Καταρχάς θα τη κάνω και αυτήν ένα σέιμινγκ για το ρούχο. Μετά τη βάλεις εσύ στο τιβάνι, το γυρίσετε. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να πηγαίνουμε με.
1: Τέλειο,
2: με συνοδό.
0: Με ένα guest.
2: Όχι, και ξέρεις, χωρίς να του το πεις, πας πάντα με αυτόν που σε προβληματίζει. Που σου κάνει. Που σου δημιουργεί κάτι.
0: Να το πεις, αν γίνεται έτσι, θα μαθευτεί, ρε Θανάση.
2: Θα του το πεις μετά. In the making, δεν θα φύγει μετά ο άλλος. Αν το καλά,
3: αυτό,
2: θα κάνει,
3: αυτό. Καλό είναι, ρε παιδί μου, δηλαδή είσαι εσύ ο ψυχολόγος μου. Έρχομαι και σου λέω. Κύριε Ουγγαρέζε, καλησπέρα. Σας έφερε και το αντικείμενο των προβλημάτων. Θανάσης μέσα.
2: Γεια σας. Τι γίνεται.
0: Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Καλημέρα στους ψυχολόγους
2: που μας ακούν
0: και στους γιατρούς που πηγαίνουν τώρα στα χειρουργεία τους. Καλημέρα. Είμαστε η μεγάλη μας τύπη που μας ακούτε από τόσο πρωί. Και στον Γιάννη τον Κορδόνη και στον Ευαγγέλη τον Χαρισόπουλο και στον έξω φωτό του Σκιτζή.
2: Θα σας τα πω μετά. Συνάντησα Τούρκους τώρα. Απίστευτο.
0: Από το Final Four, ε.
2: Ναι, απίστευτο. Βέβαια μεγαλύτερη ηλικία. Ήταν τρία ζευγάρια σε ένα βανάκι. Οσμάν, καλά δεν θα με ακούει τώρα, άντε καλημέρα.
0: Καλημέρα, Οσμάν.
2: Ήρθαν από Αδριανούπολη τώρα πρωί-πρωί. Και...
0: Τους μίλησες δηλαδή.
1: Ναι, τους είπες να ακούσουν κιόλας, γιατί είτε... τους λες καλημέρα. Σου...
2: Καλά δεν τους είπα, αλλά... Τι λέω, κοσμικά θα πάει. Ήταν δίπλα εκεί, καθώς είδα τη φορά για Φενέμπαξε εμφάνιση. Στο καφέ. Ναι, καλέ, εκεί που σταματάμε, Κατερίνα.
0: Έξι ώρα λοιπόν σήμερα η πρεμιέρα του Final Four χωρίς τον Παναθηναϊκό. Σήμερα ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε θα αναμετρηθεί, ξαναλέω, στις 6 ώρα και μετά 9 είναι ο δεύτερος Θανάσης.
2: 9.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ωραίο θέαμα να υπάρξει. Δεν θα πω καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό, συγγνώμη. Δεν ξέρω αν το περιμένετε από μένα.
2: Όχι, δεν πειράζει. Να σου πω να κάνω cross promo.
0: Κάνω το γουστάρι.
2: 6 ώρα θα είμαστε live στα καταστήματα Όργων με το sports party. Θα είμαι εκεί.
0: Πες το κανονικά, ρε παιδάκι, μην το μασάς.
2: Όχι, έτσι, όχι, απλά είναι η φωνή του πρόμου.
3: Είναι η φωνή τη εκεί κατάσταση. Εκεί δεν έχετε κόσμο. Εγώ, άμα θέλω να έρθω.
2: Μπορεί να έρθω.
3: Έρχομαι.
0: Yes. Περίμενε. Θα είσαι από ένα κεντρικό και θα εκπέμπει Όργων ή θα είσαι.
2: Θα είμαστε, όχι, θα είμαστε από το στούντιό μα και θα δίνουμε εικόνα. Θα είμαστε πάνω στο παλμό του Final.
1: Αυτό είναι Αθηνών κάπου. Δεν μπορεί να μα πει.
3: Εγώ φιλικό θα πηγαίνω, όχι ω κοινό.
0: Σκατά τα έχετε κάνει. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ο Θανάσης θα βγαίνει από στούντιο. Στο στούντιο δεν μπορείτε να πάτε. Όχι. Ο Βασίλης ρώτησε σε περίπτωση που. Δεν μπορεί.
2: Εντάξει, θα τον βάλω τον Βασίλη.
0: Το Βασίλη, ναι, αλλά δεν μπορεί να το πει στο
3: κοινό η φάση εκεί.
0: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, τώρα ακούτε τώρα εσεί είναι ο Βασίλης και ο Θανάσης να βάλει τον Βασίλη. Τελεία. Στο στούντιο δεν θα είναι και τίποτα φοβερό. Θέλω να πω, δεν είναι μέσα στον χώρο.
3: Όπω θα πήγαινε και εκεί, εγώ θα πάω.
0: Ακριβώ.
3: Έτσι έρχεται.
0: Μαζί με την Κική.
3: Κάνουμε το λαπτοπάκι τη και τσεκάρι.
0: Αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι και ο Θανάσης ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, για να μην τους ξεμυαλίζετε τους μάπες. Λοιπόν, τώρα, θα μπορείτε να παρακολουθήσετε το προϊόν, την εκπομπή δηλαδή, από όλα τα καταστήματα. Καταστήματα είναι έτσι,
2: δεν λέγονται.
0: Όργων. Τι ώρα?
2: 6 ώρα θα είμαστε live. Θα πάει μέχρι τις 9 μετά και τα παιχνίδια.
0: Και να το πασέρι και το άλλο και το 9.
2: Το άλλο δεν θα το δούμε. Φεύγουμε πάντα στο ημίχρονο.
3: Και γιατί θα έχουμε και σπίτια.
2: Ναι, και θα μας βάλει στο τελικό. Το δεύτερο εγώ βλέμω, δεν παίζει Ολυμπιακός.
0: Δεν λάχιστε και Πανάγη.
3: Πόσο να δούμε.
0: Θα είναι και αυτή η συμπαρουσιάστρια σου η όμορφη.
2: Α, θες.
0: Ναι, θέλω. Εσύ μου έχεις πει εδώ τα
1: βράδια.
0: Θες. Μου έχει πει είναι μια πολύ.
1: Θες εσύ.
0: Μου έχει πει να μου κάνει προξενιό. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν,
0: έξι. Όχι, ο Βασίλης θα έρθει σήμερα και η Κική. Την άλλη φορά θα έρθω.
1: Πήγαινε στο τελικό εσύ.
0: Ναι, την άλλη φορά θα έρθω εγώ με την Κική.
3: Ναι,
0: είμαστε το συνένα τη Κική.
3: Δικαιούται να γκέστη Κική.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, μάπε, ο Βασίλης Βλάχος, ο Θανάσης Πασάς και η Κατερίνα Μπούκα είναι εδώ.
1: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Πώς έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Πείτε μας τι θα φορέσετε σήμερα, μια που το φέρει κουβέντα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 γάμο το σπίτι μου.
3: Νομίζω σκότωσε κουνούπι.
2: Αρέσει, αυτό με τον καφέ δεν γίνεται. Τα χέρια σου
3: είναι. Είναι παράδοση ετών.
2: Έχει αρούγκαλα χέρια κι αυτό με τι κινήσει.
3: Ναι, τα χέρια είναι τα αρούγκαλα, το άλλο είναι delicated.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης, λοιπόν, γιατί αυτόν θέλω να θάψω.
3: Ελάτε, σα ακούω.
0: Χτες κάναμε το μεγάλο λάθος το σφάλμα για να καταλάβετε από πού εκπορεύεται η ανασφάλεια που έχει η Κατερίνα Μπούκα. Λοιπόν, του κάναμε το μεγάλο λάθος να του πούμε ότι επειδή μας μετέφεραν, ρε παιδί μου, ότι κάποιος είδε κάπου τη Βουλγαράκη με κολάν και τακούνι.
3: Ναι.
0: Ότι είναι πολύ ωραίο. Η Ελένη Δε είναι μικροκαμωμένη, αλλά έχει πολύ ωραίο σώμα.
3: Να πω,
0: την έχουμε δει και με μαγιό. Ήσουνα. Τότε που είχαμε πάει μαζί διακοπές με το Βοσταμάτι.
3: Την έχω δει από το Insta, παιδί. Και το ξέρω και το σώμα της.
0: Πολύ ωραίο σώμα.
3: Καταπληκτική.
0: Μικροκαμωμένη, είναι
3: ωραίο. Εγώ είπα ότι δεν μπαίνουμε στο γήπεδο του γκολφ να φωτογραφηθούμε με τα κούνια και κολλάει.
2: Σέβεται τον χώρο.
0: Τολμήσαμε λοιπόν να τον αμφισβητήσουμε τον Βασίλη και να πούμε. Έρχεται η κοπέλα. Το τζίγκλαγο, όπως καταλαβαίνετε. Του λέω έρχεται από την Πορτογαλία, φέρνει τη μόδα να πούμε. Εσείς εδώ πέρα μέσα στην Ψωροκόστενα. Πώς δηλαδή θα μας πει αν αυτό που έφερε η Ελένη είναι καλό ή κακό.
2: Έχει τη λατίνικη πνοή που λέμε, ρε παιδί.
0: Χρόνια πολλά στην Ελένη κιόλας να πούμε. Αρχίζει και βράζει ο Βασίλης.
3: Πετάγεται τη φλέβα, αυτή η κεντρική εδώ.
0: Λέω ο Βασίλη, δεν θα μας πεις εσύ και λέει καλά. Και αρχίζει μετά και.
3: Που δεν έχετε δει ένα open που πάνε εκεί στο σαλόνι της Polo Ralph Lauren με την Anne Wintour, τι φοράνε και τι δεν φοράνε.
1: Δεν έχουμε δει, είναι η αλήθεια. Εγώ πάντως μπήκα στο προφίλ της Ελένης Βουλγαράκη μετά από όλα αυτά για να δω όντως το κολάν. Γιατί λέω, μήπως μπερδεύτηκες και ήταν ένα απλό υφασμάτινο κάπρι.
3: Ήταν
1: παντελόνι.
3: Κολάν και τακούνι.
1: Ήταν κολάν και
3: ήταν στο
1: τακούνι,
3: γήπεδο, ναι, του γκολφ. Ήταν η μόνη που δεν φορούσε αντίστοιχο ρούχο και παπούτσι με την περίσταση.
1: Δεν πρόσεξα, γιατί έπρεπε να δω αν είναι κολάν ή παντελόνι. Αλλά θα ξαναμπω.
2: Ξέρεις, ίσως αρχίζει και περνάνε επειδή έχει γκαζόν και εκεί το στυλ υπασίας. Στην υπασία φοράνε κολάν και μπότα.
0: Όχι, ρε, μπότα, ρε.
2: Παιδιά, αλλά το κολλά είναι κολλά.
3: Ήτανε παιδιλάκι.
1: Ναι, ήτανε παιδιλάκι.
3: Επίσης, τώρα που λέμε για την υπασία, με τι θάρρητα μου πάνε ειδικά αυτές οι τύπου εξωτερικού, κάτι Μπέλες Χαντίτ, κάτι τέτοια, και κάνουν την υπασία με λευκό παντελόνι. Μπράβο σας.
2: Μπράβο.
1: Σας έχουν άλλο ρε εσύ μετά.
2: Λερώνε.
1: Με αυτό θα μείνει.
0: Είναι λευκό-λευκό, είναι ένα μπέζ.
2: Κατάλευκο.
3: Και καφέ μπότα, όπου εδώ ξέρεις που ακουμπάει από μέσα.
0: Και δεν είναι θέμα γυναίκας και οι άντρες. Δηλαδή, εγώ σας προκαλώ, ποιος θα φορούσε λευκό κολάν ανεξαρτήτως σώματος τώρα.
3: Ναι,
0: αφήστε
3: βέβαια
0: τα αυτά. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να λερωθεί και μάλιστα σε σημεία που θα σε φέρουν σε δύσκολη θέση.
1: Και γενικά το λευκό δεν συγχωρεί.
0: Και δεν λέω ότι θα έχεις τις πάνω σου.
3: Που μπορεί και αυτό.
0: Τι αυτό. Αλλά ρε παιδί μου, εμείς ειδικά οι άντρες που είμαστε και λίγο ατσούμπαλοι στην τουαλέτα. Μία σταγονίτσα είναι αυτό. Συγγνώμη που σας κάνω και αειδιάζεται.
3: Θα γίνει.
0: Αλλά θα γίνει. Ακόμη το που θα κάτσεις, τα γόνατα, ακόμη και το που θα κάτσεις από κάτω στους μυρούς. πιάνει μια απόχρωση διαφορετική από το λευκό κατάλευκο, θα την έχεις.
2: Ξεκάθαρα. Γι' αυτό δεν φορά ποτέ λευκά βατελόνια. Τώρα τον χαίρομαι τον Βασίλη που το φορά, εγώ δεν το τολμώ.
1: Αυτό είναι τζιν χοντρό όμως.
3: Το έχω βάλει εν γνώση μου, δηλαδή με το που μπήκα μέσα στα μάξι, κοίταξα ας πούμε το κάθισμα, είχε ένα τόσο δα ρύθμισμα σταχτούλα. Το φύσηξα. Ξέρω ότι κάπου θα έχω κάτσει πάνω σε μαυράκι. Αυτό. Τώρα το έχω. Δεν είναι. Αυτό. Τελειώσαμε.
2: Μια μιλάμε και για ρούχα, εγώ θέλω να μου πει κάτι άλλο. Να μου πει γιατί άμα το είδε.
0: Γιατί πάμε, πάμε μέσα. Μπες μέσα στο βούτα, βούτα.
2: Εχθές σου άρεσε η Καρισιανού. Με ζούλια έσκασε.
3: Ρε παιδιά, μα σα πω, δεν το πρόσεξα το σύνολο
1: το
3: παρότι είδα πολλά βιντεάκια.
2: Το λουλούδι, το πένθυμο και κάτι σαν αναγέννηση. Μαύρο γαρίφαλο.
1: Νομίζω είναι λίγο 3D. Το λουλούδι. Δεν φαίνονταν σαν να βγαίνει λίγο από την πλούζα.
2: Μάλλον.
0: Και μάλιστα ανέβασε αντίστοιχη ανάρτηση ο Βασίλης Ζούλιας ότι δεν είχαμε ιδέα ότι θα μας τιμήσει.
3: 8 η ώρα για να μην είναι πολύ νωρίς. Άμα θέλετε, πάρουμε ένα τηλέφωνο τον κύριο Ζούλια να μας τα πει.
0: Ωραία, να τα πούμε.
2: Αμέ, why not.
0: Ωραία, θα πάμε και σε αυτό. Έλεγα ότι μια μικρή λεπτομέρεια να σας πω, μια που λέμε τα δικά μας τώρα εδώ. Κάνω και εγώ την εισαγωγή μου. Μας άκουσαν από την Σλόγγι ότι φοράω Σλόγγι βρακή. Και μου στείλανε σόρουχο Σλόγγι και φανελίτσα. Να ξέρετε ότι είναι τη Triumph.
3: Σόπα! Είναι τη οικογένεια.
0: Τη οικογένεια Triumph είναι. Και επειδή η marketing, διευθύντρια marketing είναι μάπησα, μου έστειλε επειδή σε άκουσα, ορίστε, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Μόνο στο Δημήτρη και εμείς μια φωτογραφία.
1: Ναι, εμείς βρακιά δεν φοράμε.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Μην πάτε εσείς ότι φοράτε σλόγγι.
1: Θα φοράμε λάχι φοράμε εμείς οι
0: λάχοι.
2: Θα φοράσουμε τώρα.
3: Πού κάνει έτσι ο κόλο σα για να βρακεί.
2: Αυτό είναι για Calvin Klein. Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Δεν κάνει έτσι ο κόλο για το βρακεί. Κάνει ο κόλο για το τσάμπα έτσι.
3: Ναι, το τσάμπα.
0: Ένα μηδέν.
3: Το φτηνό είναι καλό, το τσάμπα είναι καλύτερο. Γνωστός κανόνας.
0: Κάλυψα την μπουκα και τώρα θα ξεμπροστιάσω τον Θανάση τον Πασά, γιατί νομίζω ότι είμαστε φίλοι. Καθόλου φίλοι δεν είμαστε. Στον αέρα θα τον ξεφτυλίσω άσχημα τώρα, διότι λέει. Το Σλόγγι το καταέκραξε κουφάλα.
2: Πότε ρε.
0: Κοροϊδευτοχλέβασε. Βασιλική, πώς το είπε το Σλόγγι.
2: Το τυροπιτάκι, εγώ το εσόρουχο έλεγα.
0: Σλόγγι ήταν.
2: Γιατί το βρακάκι. Εγώ δεν είπα για τη μάρκα, εγώ είπα για το βρακάκι.
0: Δεν είπε
2: βρακάκι. Αλλά έχει βγάλει και μποξεράκι από
0: ναι, αλλά δεν είπε όμω, είπε Σλόγγι.
3: Διαλέγει κιόλα.
2: Γιατί
1: τώρα είναι που πρέπει να του στείλουν για να τον πείσουν ότι το τυροπιτάκι, βρακάκι, Σλόγγι είναι το καλύτερο.
2: Αντίθετο μάρκετινγκ, βεβαίω.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι τυροπιτάκι που θα βγει. Θα είναι αυτά τα λουκονικοπιτάκια να πούμε που δεν φαίνονται
2: κιόλα. Ωραία, και για συγγνώμη θα βάλω και στριγκάκι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει στριγκ Σλόγγι.
1: Ποιο θα
2: υπάρχει,
0: Triumph.
3: Θα σου βρούμε.
4: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
5: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός.
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
4: Today 104,5.
3: Για να αρχίσω και εγώ να διαμορφώνω άποψη.
0: Θα πάρει την κανονική του τη μορφή.
3: Να αρχίσεις τι θέλεις τα ίσα.
0: Περίμενε, θα σου πω κάτι, θα σαντήσεις.
3: Ναι. Πρόκειται διαπιστωμένα για το κανονικό original Columbia.
0: Ναι.
3: Ωραία, σε ακούμε τώρα.
0: Columbia, Columbia, πάντιο, πάντιο, γαμάτο μεταπτυχιακό. Εγκρίθηκε χθες το βράδυ, αλλά...
2: Ναι.
0: Κατόπιν αντιδράσεων. Γιατί αντιδράσεις, πάει το μυαλό σας.
2: Τα λεφτά.
0: Ακριβώς. Είναι πληρωμένο.
2: Λογικό μου
0: φαίνεται. Εντάξει, όχι, ναι, θεωρούσαν ότι δεν θα είναι για κάποιο λόγο.
2: Επειδή πάει, συνεργάζεται με δημόσιο πανεπιστήμιο. Εντάξει, δεν πάει.
0: Ακριβώς.
2: Στο εξωτερικό δεν έχω.
0: Τι κατά τροπολογία περάσατε λοιπόν, αφού πρέπει να το πληρώσουμε.
3: Έτσι κι αλλιώς δεν είχαμε στα ελληνικά πανεπιστήμια.
0: Ακριβώς.
3: πληρωτά,
1: ναι, ναι,
8: μεταψιακά. Ναι.
1: Τα περισσότερα γενικά σωστά, νομίζω σωστά ότι είναι επιπληρωμή. Τα
8: τελικά δεν είναι δώρον άδρων. Δεν πειράζει, ήρθε το Κολούμπια στην Ελλάδα.
1: Ίσως είναι πιο προσεγγίσιμο προ την τιμή. Θα
2: σου
1: πω,
2: λέει, θα μπαίνεις,
8: κάνανε μια έκπτωση.
1: Δεν έχω
8: δίνουν ένα κουπόνι.
1: Δίνουν ένα 10%.
2: Μπορεί να σου λένε, ρε παιδί μου, να την πτυχιακή σου θα την παρουσιάσει στο Κολούμπια. Το κάνουν αυτό γενικά οι ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Να προσέξει στο Κολούμπια. Ναι.
3: Ναι. Να πας εκεί.
1: Okay.
2: Ναι, να πας εκεί να την παρουσιάσεις.
0: Κολούμπια, ρε.
2: Να κάτσεις για ένα εξάμεινο τσάμπα.
8: Πάντως,
2: να
8: σου πω και εγώ.
2: Α, μπορεί να είχα τέτοιο. Το μισό με ένα πτυχιακό να το κάνει ζωρέα στο Κολούμπια. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Να το ψάξουμε.
3: Αυτό πράγμα κάτι λέει. Γιατί έχω ένα φίλο, ας πούμε, που το παιδί τα έχει σπουδάσει όλο εδώ, από το σπίτι του Αθήνα, σε ξένα πανεπιστήμια συνεργαζόμενα. Τώρα δεν ξέρω πώς ήταν παλιότερα. Και κανένα δύο φορές που έχουμε πάει σε καινούργιες παρέες εκεί, σε κάτι πάρτι, σε κάτι μαζόξη και τον έχω αφήσει δύο λεπτά μόνο του. Τον βρήκα να λέει σε κάτι άσχετος. Εγώ ξέρετε, σπούδαζα Λονδίνο. Μετά είχα πάρει το μεταπτυχιακό μου από Αμερική. Ναι, χωρίς γιατί να διευκρινίζω ότι αυτά γίνανε από τα πατήσα.
2: Κοίτα, ο Παναγιώτης εδώ βέβαια μας δίνει μια άλλη οπτική.
0: Μισό λεπτό πριν πάμε στον Παναγιώτη, ξέρεις τι, πουλάνε αυτή την παραμύθα. Αυτά τους λένε.
3: Ναι.
0: Ότι αν κάνεις δύο χρόνια στο πανεπιστήμιο μας, ο δεύτερος χρόνος είναι σαν να είσαι στην Αγγλία. Κατάλαβες, λέει έτσι.
3: Ναι,
2: ναι, μωρέ, δεν ξέρω.
0: Ναι, όπως λέγανε όταν πάρεις το proficiency του Cambridge και την επάρκεια, είναι σου λέει σαν να είσαι στο δεύτερο έτος Πανεπιστημίου του Λονδίνου.
2: Κοίτα, τα δύο
0: σε γλωσσολογικές σπουδές.
2: Τα δύο κολέγια στην Ελλάδα μόνο που το κάνουν αυτό και όντως το κάνουν είναι το DIRI και το BCA. Δηλαδή, άμα σου πούνε ότι μπορείς να πας στο εξωτερικό, σου δίνουν και την επιλογή να πας. Δηλαδή, μπορεί να πας να κάτσεις και έξω.
0: Το ξέρω.
2: Δηλαδή, ξέχασα αυτό που είπες τώρα.
0: Όχι, αυτοί σου λένε ότι φυτώντας την Ελλάδα είναι το ίδιο σαν να ήσουν ένα χρόνο στην
2: Ελλάδα. Αντιστοιχεία.
0: Κατάλαβα τι λες. Αυτοί σου λένε, ρε παιδί μου, κάνε ένα χρόνο εδώ και ένα χρόνο έξω.
2: Μπράβο,
0: ναι. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Το χρόνο που κάνεις εδώ τον μετράμε για έξω. Και πάει ο άλλος και στείλεται στις παρέες. Έξω ήμουνα.
3: Ναι.
0: Που δεν ήσουν έξω, μέσα ήσουν. Ναι. Και σου πουλήσανε ότι αυτό το έξω είναι σαν μέσα.
3: Ναι, έκανα λέει το πτυχιακό μου στο Λονδίνο, στο Τάδε.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Παναγιώτης λοιπόν εδώ μας δίνει κάτι που άκουσε στην ΕΡΤ χθες και μου άρεσε αυτή η πληροφορία γιατί είχε δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί. Με τη μία πήγαμε να κράξουμε. Λέει 5.000 λέει, θα έχει εδώ λέει, το μεταπτυχιακό του Κολούμπια, γιατί έξω λέει έχει 80.
1: Έχει 80.000, είναι μονοετές ξενόγλωσσο πρόγραμμα. Ωστόσο, εγώ έχω μπει στην εφημερίδα των συντακτών και διαβάζω διάφορα.
0: Η οποία είναι πολύ αξιόπιστη πηγή,
1: ναι,
0: και
1: είναι
0: αντικειμενική.
1: Εγώ τη διαβάζω και έχει και ωραία ένθετα.
0: Σωστό.
2: Δεν πήγε και ένα σπάστη.
0: Όπως όταν διαβάζουμε για τα εκκλησιαστικά νέα στο ένθετο το Χριστό σα. Του ριζοσπάστη.
3: Αυτή ωραία.
1: Ρε παιδί μου, άμα είναι αυτά δεδομένα τώρα που απλά παρουσιάζονται, δεν λέει γνώμη, λέει αναφέρει αριθμούς.
0: Γιατί δεν πας σε μία, ούτε φιλοκυβερνητική, μία εφημερίδα που να τα λέει κάπως, ρε παιδί μου.
2: Ποια λοιπόν,
1: κοίτα να
0: δεις. Άντε πήγαινε σε μία καθημερινή και σε μία τα νέα. Για να μας... Όχι, σε μία καθημερινή παρά είναι η φιλοκυβερνητική.
1: Θα κάνω την έρευνά μου και θα επανέλθω, γιατί τώρα αυτό θα μου πάρει
0: κάνεις
1: λίγο.
3: Επειδή κάνεις και eye rolling τώρα όση ώρα το συζητάμε, να σε ρωτήσω ξεκάθαρα. Να σηκωθεί να φύγει το Κολούμπια.
1: Εννοείται να σκοτεινά φύγει.
3: Μπράβο, να τελειώνουμε.
1: Άντε να πούμε τώρα 5.000 σε ένα χρόνο με ετήσιο εισόδημα 5.000. Τρία, πραγματικά.
2: Κοίτα, αντικειμενικά βγαίνει το 5.000, είναι μια χαρά.
0: Έξι για Κολούμπια 5.000 είναι πολύ καλά.
2: Έλα, εντάξει,
1: παιδιά,
2: σε ρίχνει λίγο.
1: Κολούμπια. Θα έρθει το διδακτικό.
2: Βάλε λίγο νερό.
0: Πάει να πει Κολούμπια.
3: Μπορούμε να σου εξηγήσουμε.
0: Βάλε την κοπελά.
1: Θα έρθει το διδακτικό προσωπικό του Κολούμπια εδώ να μας διδάξει. Θα είναι ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα σπουδών. Εγώ θέλω να δω όλα.
0: Μα όταν
1: θέλω να τα δω όλα. Θα είναι τα εργαστήρια τα ίδια.
0: Να μην είσαι αρνητική. Το έχω καταλάβει το βλέμμα σου πριν μίλησε. Το είπα στον αέρα για του λόγου του αληθές. Θα βάλει κάποιο το όνομά του το Κολούμπια πάνω χωρίς να έχει τον πλήρη έλεγχο του αποτελέσματος.
1: Ναι.
3: Για τα 5.000.
1: Σιγά, πρώτη φορά θα είναι. Το Κολούμπια. Το Κολούμπια θα φέρω guest στην ψυχολόγο.
3: Ναι!
1: Με αυτό θα σκάσω.
0: Το Πανεπιστήμιο δεν βγαίνει δίχως φροντιστήριο. Καλημέρα, Μάπες. Ξεκινάει η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο και η Κατρακύλα. Που ακούει το όνομα Μάπες Σόου.

0: πολύ ειλικρινή κουβέντα. Δεν θέλω να την πω στον αέρα. Όχι γιατί τα κρύβουμε. Μα να σα πω κάτι, θα το προσπαθήσω. Συζητάμε γενικότερα για το ότι ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι, όχι όλοι οι άνθρωποι, έχουμε μεγαλώσει κάπως. Έχουμε στο μυαλό μας, οι γονείς μας, μας πέρασαν κάποια πράγματα. Πόσο δεκτικοί είμαστε στο να τα αλλάξουμε όταν βλέπουμε ότι αυταπόδεικτα τελικά είναι καλό. Δηλαδή, έχω μεγαλώσει, λέγω μια θεωρία, ας πούμε, έτσι. Έχω μεγαλώσει ότι ο Χριστός, ότι οι χριστιανοί και οι παπάδες είναι το καλύτερο πράγμα. Βλέπεις ένα παπά να εγκληματεί. Εκείνη την ώρα βλέπετε ότι συγκρούεται αυτό που βλέπεις με αυτό που έχεις μάθει. Πόσο διατεθειμένος είσαι να το αλλάξεις. Ανάποδα. Σας το πω στα πολιτικά. Εγώ έχω μεγαλώσει, πούμε, ότι όλοι οι δεξιοί είναι κακοί. Αν δω ένα δεξιό να κάνει κάτι καλό, μην αρνούμε αυτό που βλέπω. Ότι όλοι οι αριστεροί είναι καλοί. Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, το λεγόμενο. Αν δω έναν αριστερό να κάνει κάτι κακό. Επίσης, συγγνώμη, Βασίλη, ναι, ναι. Επίσης, αν έναν αριστερό κάνει κάτι κακό, δεν σημαίνει ότι όλη η αριστερά είναι κακή. Αν δω ένα παπά να κάνει κάτι κακό, δεν σημαίνει ότι όλη η χριστιανική θρησκεία είναι για πέταμα.
1: Πήγαινε το και αθλητικά για να το καταλάβουν περισσότεροι. Δεν όλοι οι Παναθηναϊκοί αλήτες, ούτε όλοι οι Ολυμπιακοί καθηγιά.
0: Ακριβώς. Ούτε όλοι οι παοκτσίδες ορκ.
2: Το φαινόμενο της αντίθεσης γνώσης και σκέψης που κάνουμε, το λέμε γνωστική ασυνέπεια και είναι, ας πούμε, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι όλοι ξέρουμε ότι το κάπνισμα σκοτώνει, αλλά εσύ που καπνείς λες, όχι εμένα όμως. Ενώ το ξέρεις, είναι ασυνέπεια ως προς αυτό που ξέρεις.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Εκεί
3: πολύ
2: συγκρούεται.
3: Ωραίο αυτό, Βασίλη.
0: Καλά, εσείς αυτοθαυμάζεστε. Δεν εννοούσα καθόλου αυτό. Εγώ σου λέω.
2: Γνωστική ασυνέπεια, δηλαδή.
0: Γνωστική ασυνέπεια είναι να το ξέρω και να το αρνούμε, λες.
2: Όχι. Ας πούμε, ακούς εσύ ότι ο Θανάσης χτύπησε την Κατερίνα.
0: Ωραία.
2: Είσαι τόσο σίγουρος από τα προηγούμενα σου χρόνια ότι ο Θανάσης είναι καλός άνθρωπος που λες, ναι, κάτι θα του έκανε.
0: Κάτι άλλο συνέβη.
2: Γνωστική ασυνέπεια. Ακούς δηλαδή ότι κάποιος έκανε κακό και είσαι ασυνεπής ως προς αυτό γιατί έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου.
0: Με το δεύτερο παράδειγμα το κατάλαβα καλύτερα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Πάμε στους μάπες κατευθείαν, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ.
2: Πάμε να πούμε καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο, στη φίλη τη Δέσποινα, η οποία μας ενημερώνει για το σημερινό της outfit. Φοράει.
0: Σήμερα τι φοράς είναι το θέμα ημέρας.
2: Βεβαίως. Φοράει παντελόνι γνωστής γαλλικής εταιρείας του ΟΜΑ, Office, μπλε και προφανώς μπλουζάκι εννοεί με ροζ λογότυπο άλλης γνωστής εταιρείας, το Michelin, με αθλητικό μπες παπούτσι. Και θέλει να ακούσει και θάλασσα με το χαρούλι. Βεβαίως.
1: Αμέ.
2: Κάτι θα χρειαστείς από πάνω από το t-shirt, εγώ θα έλεγα σήμερα για πρωί.
0: Θάλασσα χαρούλι, τι μας είπε το Βασιλική.
3: Ένα σακάκι.
2: Ένα oversert, ένα κάτι τη.
0: Παρακαλώ, ομάδα, στείλτε μου λίγο την τελευταία αναφορά τη Στέλλας Ζωγράφου και θα την πάρω σήμερα Παρασκευιάτικα και θα γίνουμε κουβάρι.
3: Όχι μόνο Παρασκευή.
0: Στείλτε μου την αναφορά τη ΕΙΔΑΠ.
2: Την ΕΙΔΑΠ, βεβαίως, βεβαίως. Μέχρι να μας πει Κατερίνα τι συμβαίνει με την Αθηνούλα.
3: Η Αθηνά μας υπενθυμίζει ότι ο Θανάσης είχε πει ότι φοράει μποξεράκια ουόμου από τη Λαϊκή.
0: Μπράβο.
3: Και όχι κάτι άλλο. Να ρωτήσω κάτι. Τα ουόμου.
0: Ορίστε.
1: Ορίστε. Επιβεβαιώθηκα. Δεν είπα ποτέ εγώ για τσλόγγι.
3: Τα ουόμου τα βρίσκουμε μόνο στη Λαϊκή.
1: Δεν νομίζω.
2: Όχι, υπάρχει και είναι και κανονική εταιρεία που σε κάποια άλλη νομίζω ψηλοεντάσσεται και έχουν γίνει και πάρα πολύ. Τάση, να το πω τώρα έτσι ρε παιδί μου, τα τελευταία χρόνια στις μικρότερες ηλικίες και από μένα κάτω των 30 στους άντρες που μπορώ να σας πω, τα πολύ πρόχειρα εσώρουχα, δηλαδή να μοιάζει ρε παιδί μου ότι είναι πακέτο δωδεκάδα όντως από πάγκο ή καλάθι και αυτά.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάπως τα έχουν τάσει, δηλαδή αυτά τα πιο περίτεχνα με το εξωτερικό λάστιχο που κάτι έχει και κάτι αυτό και κάτι εκείνο έχουν πάει κουβά και θέλουν τα πιο.
1: No brand.
2: Οριακά του παππού, ρε παιδί μου, ξέρεις, να μοιάζει πρόχειρο, vintage και.
0: Εγώ
2: πεταμένο.
0: Μια ζωή από άποψη, η μάνα μου παίρνει βρακιά και κάλτσες από το πανηγύρι.
3: Ναι.
2: Αλλά τι στυλ τσελίδι. ήταν τέτοιο στυλ, γιατί τώρα σου λέω το ψάχνουν σαν στυλ.
0: Σλιπάκια ήταν.
2: Ναι, αλλά ήταν, ξέρω εγώ, τύπου πιο αθλητικά, με εξωτερικό λάστιχο, πιο μοντέρνα.
0: Και το μπροστά την τρύπα για να.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν ήταν ελκυστό μπροστά.
2: Ναι, ναι, ναι. Τώρα σου λέω ψάχνουν, ας πούμε, σαν να μοιάζει δωδεκάδα. Ναι. Ξέρεις, ό,τι πιο απλό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς είχαμε πάντα τη τάση να κυκλοφορούμε συνέχεια με το βρακί στο σπίτι. Με τον πατέρα μου,
2: ναι,
1: και τον
2: ελληνική τάση, βέβαια.
0: Δεν το περιμέναμε, ναι, αυτό. Ναι, πολύ από τα σύμφωνα βέβαια για την οικογένεια Πασά.
1: Ναι, οπότε η μάνα μου σε κάποια φάση κατάφερε σταδιακά και μας άλλαξε τα εσόρουχα. Πήραμε όλοι μποξεράκια και μια φορά που την είχα δει, λέω: φοράμε όλοι μποξεράκια. Ναι, μου λέει: βάρεθηκα να σας βλέπω, λέει, με το βρακί.
3: Ενέρεση. Αυτό εντωμεταξύ από ένα
2: άλλαξε το ντεκόρ στο σπίτι.
3: Δεν γίνεται. Αυτό του Balkan Dad που δεν τον νοιάζει. Δηλαδή μπορεί να έρθει με κόσμο σπίτι και αυτό είναι με το βρακί στον καναπέ. Εγώ έπαιρνα τηλέφωνο τον
0: Φίλε, γιατί αυτό εσύ ήρθε στο σπίτι του. Θα αλλάξει τον ντεκόρ.
3: έβαλε ένα σορτσάκι. Εγώ έπαιρνα τηλέφωνο και τον φοβέριζα και του έλεγα μη τυχόν.
1: Ο πατέρας μου ποτέ με βραγή, πάντα με ρόγα.
3: Ρόγα εννοείται έξω, αλλιώ δεν ξέρω, θα έπεφτε το σπίτι.
0: Συγγνώμη, θύχτηκαν οι αλληλέγγυοι, δηλαδή που είδαν τον πατέρα σου με βρακή να του περιμένει στον μπουκαναπέ.
3: Εγώ δεν μπορούσα, με έπιανε ντροπή, ρε παιδιά. Εσά όχι.
1: Του πατέρα μου τα χάνα.
2: Γενικά, ρε παιδί μου, και καλά στο σπίτι. Εμείς είχαμε και φαινόμενα, δεν ξέρω αν φύονται ακόμη στην περιοχή μου.
0: Φύονται.
2: Ναι, να βγαίνει ο άλλος, ξέρω εγώ, τύπου.
3: Να ποτίσει.
2: Να ποτίσει.
0: Να
2: μετακινήσει λίγο το τρακτέρ από μπρος πίσω. Και δεν συζητούμε χωρίς μπλούζα. Αυτό είναι το δεδομένο.
3: Ναι, σε αυτό το κομμάτι είμαι λίγο πουριτανή. Θα ήθελα να φοράνε ένα σορτσάκι ο κόσμος.
2: Ένα σορτ.
0: Εγώ να πω την αμαρτία μου. Εν έτη 2026, το πρωί που ξυπνάω 4 και κάνω το διάδρομο, το διάδρομο τον κάνω το βρακί προφανώς.
1: Ναι,
0: μετά λοιπόν.
3: Σπίτι σου όμως.
0: Όχι, στο υπόγειο κατεβαίνω σκάλα. Δηλαδή, αν κάποιος εκείνη την ώρα έρχεται ή φεύγει, τον ήπιαμε.
1: Τέσσερις ώρα το πρωί, ποιος.
0: Το μεγάλο μου άγχος. Με έχει δει ο φίλος μου Κωστή, ο γείτονας μου Κωστής, βέβαια πήγε στο διπλανό, στην διπλανή πολυκατοικία τώρα. Πάει, αλλά όταν έμενε στη δικιά μας, με έχει δει.
3: Ρε, θα λέει αυτός λάλησε.
0: Γιατί αυτός έβγαινε το πρωί για τρέξιμο και με πέτυχε.
3: Αυτός φορούσε βρακί μόνο.
0: Όχι, αυτός το σώστα. Πρόσεξε, το θέμα είναι ότι το μεγάλο μου άγχος ποιο είναι. Που το έχω πάντα, όταν κλείνω την πόρτα, αν έχω πάρει τα κλειδιά. Φαντάζομαι να κλείσει το έξω με το σόβρακο.
1: Σωστό.
0: Και υπάρχουν κλειδιά, αλλά υπάρχουν στη γειτονιά που να του ξυπνήσω. Και να του ξυπνήσω γυμνός.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για διασυρμό, μιλάμε για Game of Thrones το
1: Shame.
3: Walk of Shame. Θα πας στο υπόγειο και θα αφήσεις ένα σορτσάκι εκεί να υπάρχει.
0: Ρε, εσύ σωστό.
3: Μη τυχόν.
1: Σωστό και αυτό.
3: Μη τυχόν.
1: Αλλά θα δεν είναι τίποτα. Σωστό.
0: Ρε, μα είδε μια γυναίκα πώ σκέφτεται, ρε φίλε. Εγώ δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό.
1: Γιατί μόνο να πα σαν βρακή να το αφήσει κάτω για.
0: Ποτέ το σκέφτε. Αυτό,
3: πάθε,
0: αυτό το κάνω 3 χρόνια.
1: Να μου κο...
0: Και πάντα με το φόβο, μην κλειστώ έξω από το βρακί.
3: Θες αυτή πάθες. Την τόπα του φόβου. Θες αυτή την ίντρικα, την αδρεναλίνη πρωί-πρωί. Θα κλειστώ, δεν
0: για να σας τελειώσω. Κατέβηκα λοιπόν χτες, σήμερα το πρωί για να βγάλω το αμάξι που το είχα σε φόρτιση. Έτσι ώστε όταν θα ετοιμαστώ να φύγω κατευθείαν να μην χρειάζεται το ξεκαλωδιώνω. Και ήμουνα στο πεζοδρόμιο για ένα ευσύνοπτο χρονικό διάστημα, γύρω στα 5 λεπτά με το σόβρακο σε ένα πεζοδρόμιο.
1: Εντάξει.
0: Στη βούλα.
1: Κομπλέ.
2: Στην κατηγορία αυτή λοιπόν των shaming όπου βρισκόμαστε, χθες το βραδάκι γυρνούσα στο σπίτι.
0: Αλήθειες μόνο.
2: Γυρνούσα στο σπίτι από τη βόλτα του σκύλου, ήταν 7.30 ξέρω εγώ κάπου εκεί. Πώς ένιωσα τόσο σίγουρος ότι είμαι μόνος στο διάδρομο κάτω, περίμενα το ασανσέρ να κατέβει, έχω πατήσει, κατεβαίνει, δεν είδα να είναι σε κίνηση πριν. Ωραία.
0: Άρα... Είσαι σίγουρος ότι είναι άδειο το σανσέρ.
2: Ναι.
0: Ότι θα ανοίξει και θα είναι άδειο.
3: Έκλασες.
2: Όχι, ρε, σιγά.
0: Ρε, Κατερίνα.
2: Μακάρι.
0: Δεν λέμε τέτοια πράγματα στον αέρα. Λέμε αερίστικα.
3: Εντάξει.
0: Όχι, σιγά, αυτό που σου λέω εγώ.
3: Εντάξει.
2: Το ασανσέρ να διευκρινίσω ότι έχει.
1: Πέρδεσαι.
3: Κάτσε να μάθουμε τι έκανε.
2: Το ασανσέρ αυτό έχει μία πόρτα απ' έξω που ανοίγει εσύ, η οποία είναι εντελώς διάτρητη, βλέπεις. Και από μέσα αυτά τα δύο φύλλα που κλείνουν αυτόματα και ανοίγουν αυτόματα. Μόλις φτάνει λοιπόν στο ισόγειο, εγώ δεν τραβάω την πόρτα να ανοίξω.
0: Έχει κάνει κάτι.
2: Σου πω, ανοίγουν τα δύο φύλλα και με πιάνει σε μια στάση τακτοποίησης που βάζω την Τετάρτη, έτσι ρε. Γκρα-γκρα!
1: Κοίτα μέσα.
2: Έχω ανοίξει πόδια, έχω κάνει οριακά σχεδόν βαθύ κάθισμα και
0: έβαζε στη θέση του το
2: μόριο
0: σου, σαν να βάζει Τετάρτη.
2: Ρε, τώρα σου λέω για σοβαρό παρκάρισμα.
3: Έφτιαχνε την οικογένεια που λέμε,
2: ναι. Κατεβαίνει λοιπόν, βγαίνει ο κύριος, κάνει καλημέρα. Καλημέρα και τι λέω. Προς τα πάνω πάτε.
1: Αμηχανία.
0: Το πες αυτό.
2: Και μου λέει όχι.
0: Μόλις κατέβηκα.
2: Και παίρνω, από πάνω και παίρνω τα σκαλιά και ανεβαίνω.
0: Εγώ εμένα θα με προβλημάτισες πάρα πολύ. Θα φευγα προβληματισμένος τι ακριβώς συνέβη τώρα.
2: Αυτό μπόρεσα.
0: Λοιπόν, μάπες 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας. Αυτή είναι η μάπες, ό,τι χειρότερο. Και εσείς ίδιοι είστε, τα ίδια σκατάζετε κι εσείς. Το τόζι λοιπόν, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone είναι εδώ για να μας σουλουπώσει λίγο ως προς το ίντερνετ. Δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτόν τον σκοπό. Να μας σουλουπώσει ως προς το ίντερνετ. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Συγγνώμη. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα 1454. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, να έχει κάπου να αποταθεί, να έχει αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σας ενδιαφέρει, η εφαρμογή τόσο είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store. Φύγαμε για κίνημα ελπίδας. Εχθές ανακοινώθηκε γύρω στις 6.30-7 παρά από τη Μαρία Καριστιανού, ντυμένη σε Βασίλη Ζούλια. Είμαι Βασίλη Ζούλια.
2: Καθίστε.
1: 8.30 ξεκίνησε.
0: 8.30 ξεκίνησε.
1: Είχε καθυστέρηση.
0: Βοήθησε με. Ο κύριος Αυγερινός ήταν ο συντονιστής της παρουσίασης. Κάποια στιγμή υπήρχε μια γυναίκα μυστήριο που θα έπαιρνε κάποιον ιδιαίτερο ειδικό ρόλο στην βραδιά. Αυτή τελικά ήταν η Κατερίνα Μουτσάτσου.
1: Τι ρόλο πήρε?
0: Είναι τραγουδίστρια και έχει κάνει και την ηθοποιό ενίοτε, πιο παλιά μάλλον, σε κάποιες σειρές.
2: Μήπως το αντίθετο?
0: Του Νίκου Μαστοράκη.
3: Ναι, νιώθω το αντίθετο.
0: Ότι είναι ηθοποιός και έχει κάνει και μερικά τραγούδια. Okay. Εγώ θυμάμαι ένα βίντεο που είχε γίνει όντως viral και όχι το τραγούδι που παρουσίασαν, το οποίο είναι του Δημήτρη Κοριαλάκη, όχι δικό της, το Μια Φορά. που ο κύριος Αυγερινός δεν ήξερε τι να πρωτοπήγε αυτό το τραγούδι που είναι δικό της και το έκανε viral και τη ρώτησε πώς είναι να έχεις κάνει μια τόσο μεγάλη επιτυχία. Που δεν είναι δικό της, ξαναλέω, του Δημήτρη Κοριαλάκη, ήταν ντουέτο με τον Δημήτρη Κοριαλάκη, δεν το είπε καν μόνη της. Σε κάθε περίπτωση, εγώ τη θυμάμαι όμως, και αυτό ίσως να έπρεπε να το να βγει, όταν.
2: Νομίζω μίλησε γι' αυτό.
0: Ένα viral βίντεο που έλεγε.
2: Βίντεο.
0: Είμαι Ελλήν, είμαι Ελληνίδα, δεν είμαι Greek.
3: Ναι, ναι,
0: και έκανε μια ολόκληρη έτσι, ένα ολόκληρο μανιφέστο, μάλιστα που κατέληγε με φωνές και οργή, να διεκδικεί αυτό που θεωρούσε ότι πρέπει να την προσδιορίζει, ο χαρακτηρισμός Ελληνίδα δηλαδή και όχι Greek. Mm-hmm. Αυτό ήταν το δείξανε, λες.
2: Το είπε εκείνη, δεν ξέρω αν το δείξανε. Ναι. Αναφέρθηκε. Τώρα αυτό με το τραγούδι που το βάλανε και όλο στο βίντεο κλιπ, θύμισε λίγο εκεί αυτά που κάνει ο Κοκλώνης που περνάνε οι τραγουδιστές δίπλα και λέει: εσύ δεν είχες σκεφτεί την επιτυχία, πες το μας λίγο.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ σουρεάλ ήταν αυτό, δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Πιο πολιτικό δεν θα ήταν να βάλουν το Χελίν. Πραγματικά. Μήπως το έχουμε να δείξουμε αυτό.
3: Παιδιά, διαβάζω εδώ στο μεταξύ ότι ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος εμφανίστηκε φορώντας μπλούζα με μορφές των Τολστόι, Ντοστογεύσκη και Τσέχοφ.
2: Έλα, αρχίσαμε.
3: Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στο έγκλημα και τιμωρία του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Σχολιάζοντας πως όσοι εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει.
1: Ωραίο, εμένα μου άρεσε αυτό.
0: Καλά,
3: αυτή η τριπλέτα.
0: Σιγά, αυτό το έχει πει και ο Μπισμπίκης να πούμε.
3: Τι είναι αυτά.
0: Εντάξει, κανένα στη χάρη που κάνει το υπόγειο του Ντοστογεύσκη.
1: Αυτή η λαϊκισμή πάντα μου άρεσε.
2: Δεν έβαζε και αυτό σε ένα ζούλια, τι το ήθελε αυτό με τις μορφές.
0: Ο ζούλιας που κολλάει με τον Ντοστογεύσκη. Κολλάει, Βασίλη.
1: Εντάξει, τώρα και
2: αφού
1: εσύ.
2: Η κυρία Καριστιανού έβαλε πολύ ωραίο το σύνολο, βλέπω εδώ. Ένα λευκό πουκάμισο με ένα μαύρο έτσι εδώ λουλούδι, πολύ ωραίο.
1: Σα αρέσει να ντύνεται ωραία, ρε παιδιά. Δεν καταλαβαίνω το κακό. Λες και η άλλη φορά είναι πιο φτηνή.
0: Όχι, γιατί στον κύριο Μητσοτάκη, που μας λένε εδώ και μάπω ότι παίρνουμε γραμμή, ο κύριο Μητσοτάκη.
1: Με.
0: Ναι, στη σύζυγό του διέκτηκε δεκριτική για το ζου εντιών. Άρα παίζει ρόλο το ότι φορά. Σε συνάρτηση με το ότι πρεσβεύεις.
2: Α, οπωσδήποτε καλά.
0: Ναι, άρα ο Ζούλιας συνάδει με το πολιτικό επιχείρημα της Μαρίας Καριστιανού.
2: Κάτσε να δούμε το επιχείρημα. Το Ζούλια το ξέρουμε.
3: Πρέπει να το θέλει ανάλυση αυτό.
1: Κοίτα, η Καριστιανού είναι πολιτικός αρχηγός. Η Μαρέβα Ρακόφσκι δεν ήταν.
0: Με κόλλησες τώρα.
1: Σε κόλλησες.
0: Όχι το όνομα.
2: Γκραμπόφσκι.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες όμως.
3: Και η Χαρίτα Μάντολες διαβάζω ότι έχει στείλει μήνυμα υποστήριξης. Η Χαρίτα Μάντολες.
2: Θα μας μιλάς καλύτερα.
0: Τι είναι, νόμιζα ότι μας έβριζες.
2: Όχι, είναι η κυρία από την Κύπρο, η πολύ συγκεκριμένη.
0: Η μητέρα του, ας η χίλια
3: συγγνώμη. Που έχει ταυτιστεί με την κυπριακή τραγωδία, έχει στείλει το μήνυμα υποστήριξης. Διαβάζω τώρα κάποια highlights.
0: Συγγνώμη, καταλάβατε που πήγε το μυαλό μου. Σε μία φράση δεν χρειάζεται να επαναλάβω ενός παλιού αθλητικογράφου.
1: Τέλος πάντων, αρκετά ο κόσμος.
0: Η κυρία αυτή που έχει ταυτιστεί. Με τον ξεριζωμό της,
2: σωστά.
0: Μετά τον Ατήλα.
2: Σωστά, ναι, σωστά.
1: Αρκετό κόσμο πάντως είχε για πρώτη συγκέντρωση.
2: Μάλλον όχι όσο περιμένανε.
0: Μέσα ήταν γεμάτο, έξω.
1: Είχε.
0: Μέσα έξω μάλιστα έγινε και τέτοιο που σταματήσε να έρχεστε, ας πούμε. Δεν έχουμε άλλο.
2: Ναι, κάποια στιγμή.
3: Καλά, δεν
2: είναι...
3: έχει και τεράστια χωρητικότητα. Ένα κινηματογράφο είναι. Δηλαδή εκ των πραγμάτων είναι λίγο περιορισμένα τα πράγματα.
2: Τα πλάνα που είδαμε, εγώ ας πούμε το πέτυχα σε διάφορα κανάλια γιατί έπαιζε εκείνη την ώρα. Δεν είχε τίποτα πολύ κόσμο. Ωστόσο, ήθελα να ξέρα, αυτό νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρο, το άκουσα στο Sky. Πώς ξέραν οι άνθρωποι εκεί, οι δημοσιογράφοι που είχαν πάει να το καλύψουν, ποιοι είναι οι άνθρωποι που ήταν απ' έξω το κοινό, δηλαδή. Και έλεγαν, εδώ λέει σε αυτούς απ' έξω στο κοινό, είδαμε ανθρώπους του αντιεμβολιαστικού, ανθρώπους της πάνω και κάτω πλατείας. Και λέει, πάνω και κάτω πλατεία έχει 15 χρόνια. Πού τους αναγνωρίσανε, φακελωμένους τους έχουν.
0: Πώς αναγνώρισαν τα στελέχη από τους περίεργους ή από τους φίλους.
2: Ναι, τους είπανε δηλαδή, εσείς που ήρθατε εδώ απ' έξω περίεργοι, ας πούμε, ή να δείτε τι συμβαίνει, ή να στηρίξετε. Τι πιστεύετε και είπαν, είμαστε του αντιεμβολιαστικού και τη πάνω κάτω πλατεία.
0: Ωραία. Με την ημιμάθεια που διακρίνει του μάπε, εσεί έχετε καταλάβει τι πρεσβεύει το κόμμα, τι είναι αριστερά, δεξιά, κόμμα, δεξιά, κέντρο, σοσιαλισμό, τι κατάλαβε.
2: Έχω καταλάβει για αρχή ότι πάνε να του φορτώσουν διάφορα τέτοια που δεν λέω δεν τα έχει. Κάτσε να δούμε, λέω.
0: Και εγώ το καταλάβει ότι πάνε να του φορτώσουν. Ναι. Αυτοί τι είπαν χθε.
1: Τι δεν είπαν.
0: Υποτίθεται ότι χθε πρέπει να δόθηκε η απάντηση σε ό,τι πήγαν να του φορτώσουν.
1: Όχι, δεν είπαν, γιατί είναι η νέα πολιτική κατένθεση η οποία έρχεται παγκοσμίω. Η απολυτική κατένθεση, το ότι δεν είμαστε ούτε αριστερό ούτε δεξιό ούτε κεντρό. Είμαστε κάτι πιο ελπιδοφόρο, είμαστε πιο ενωτικό κίνημα.
0: Ναι, κάτι άκουσα.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ότι, παλί, ότι όλα τα προηγούμενα κόμματα ναι. είδατε που μας κατάντησαν, ελάτε να το διορθώσουμε.
1: Διεφθαρμένα
0: χωρίς να δώσουμε στίγμα, ας πούμε.
2: Αυτό το διαμαρτυρία στο
1: κοίτα, αυτό ρε παιδί μου, παγκοσμίως είναι τώρα ένα κίνημα το οποίο γεννιέται τα τελευταία χρόνια. Είναι ότι αφήνουμε το παλιό. Το παλιό δηλαδή είναι τις κατευθύνσεις. Δηλαδή το βλέπουμε και στην Αμερική που λένε, που λέει ο Τραμπ ανεβαίνει αριστερά. Δεν ανεβαίνει αριστερά, ανεβαίνει η αγανάκτηση του κόσμου που θα δημιουργήσει μια νέα πολιτική κίνηση. Μάλιστα, και αυτό γίνεται σε όλες τις μεγάλες χώρες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι πετυχημένη η κίνηση Ελπίδα για Δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά αύριο μεθαύριο.
1: Αλλά θα μπει στη Βουλή σίγουρα.
0: Μίλησε, δεν είπε όμως για Βουλή, και εγώ πιστεύω θα μπει. Αλλά μίλησε για εξουσία. Όταν θα έρθει η ώρα να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα, και συγγνώμη που θα τσινίσετε, αλλά

0: Για την υγεία.
1: Είπε κάποια πολύ γενικά, βλέπω εδώ. Στους κεντρικούς στόχους που παρουσιάστηκαν από την κυρία Καραστιανού, περιλαμβάνεται η μηδενική ενοχή σε φαινόμενα διαφθοράς κλπ. Είπαμε.
0: Καλά, η γιατί θωράκιση... η δεξιά ή το Πασόκ λέει ναι στη διαφθορά.
2: Όχι,
0: πεις...
2: μωρέ, εντάξει, την ίδια ατζέντα έχουν, απλά επικεντρώνεται πιο πολύ στο δικαστικό.
1: Έχει τα συγκεκριμένα τα δικά της. Η θωράκιση της οικογένειας βλέπω ψηλά-ψηλά. Ναι. Η αντιμετώπιση επίσης του δημογραφικού προβλήματος, δημόσια παιδεία και εσύ, μέρημνα για την τρίτη ηλικία, διασφάλιση της ανεξαρτησίας των δικαστών, αυστηρός έλεγχος σε δημόσιες συμβάσεις, τραπεζικό σύστημα.
3: Είναι λίγο
1: γενικά διαφάνεια.
3: Γενικά, ναι.
2: Αυτό και δεν πιστεύω ότι θα κυβερνήσει τώρα τόσο άμεσα. Δηλαδή, σίγουρα, αν πάρει ποτέ την εξουσία, θα είναι μετά από 6-7 χρόνια. Οπότε πιστεύω ίσως να έχει βελτιωθεί και να έχει μάθει.
0: Θα έχει οργανωθεί λίγο.
2: Πάντως γι' αυτό
3: που είπαμε, ότι μπορεί να φτάσει εκεί, ας πούμε.
2: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει, παιδιά. Αναλόγως να μην γίνει γραφική στην πορεία από τα μέλη της και από τις δηλώσεις. Ακριβώς. Γιατί, ας πούμε, τώρα εδώ μου λέτε έχει λύση για το δημογραφικό. Ποιο θα είναι η λύση? Να σταματήσει τις γυναίκες, ας πούμε, να έχουν ελευθερία στο σώμα τους. Δηλαδή είναι μερικές θέσεις που πρέπει να τις
0: αυτό
2: δούμε.
0: Μου λέει θα είναι το πρακτικό. Δηλαδή είναι και εγώ παγκόσμια ειρήνη θέλω. Αλλά τι θα κάνεις?
3: Ναι, γενικά και η προστασία. Αυτό είναι γενικά. Σαν να γράφεις έκθεση είναι τώρα η στόχη, ρε παιδί μου. Θέλουμε ειρήνη, θέλουμε ευημερία, θέλουμε διαφάνεια. Αλλά με ποιον τρόπο θα φτάσουμε εκεί,
0: μακάρι,
3: δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Όλα να πάνε κατευθείαν για όλους μας δηλαδή.
2: Σαν την ταινία του Οδυσσέα. Ας το δούμε πρώτα.
0: Ας το δούμε.
3: Ας το δούμε, ναι.
0: Ναι. Πάντως είπε όχι συνεργασίες. Και πάμε για εξουσία.
2: Και αυτό θα το δούμε.
0: Το είπε αυτό. Τώρα περιμένουμε τον Τσίπρα την Τρίτη, ο φίλος σας. Μπαρσελόνα χρώματα, κόκκινο μπλε θα είναι τα χρώματα του κόμματος.
2: Πορτοκαλί.
3: Μπορώ να πω κάτι.
2: Εγώ είχα μείνει στο πορτοκαλί μπλε.
3: Θέλω να πω λίγο σαν κούκου digital.
0: Συγγνώμη, πορτοκαλί δεν είναι του Κασελάκη, ρε φίλε, μαζί με μοβ.
1: Να, δεν θυμάμαι πώς το έχει τόσο.
0: Ναι, sorry, Κατερίνα.
3: Να μην κάνουν άλλα βίντεο AI, ρε παιδάκι μου. Ναι. Τα κόμματα γενικά. Με ενοχλεί, ναι.
0: Είχα
3: με
0: αυτή τη συζήτηση
3: με
0: τον διευθυντή μας χθες, τον Νίκο τον Νικολακόπουλο.
3: Άλλο ένα post για ένα διαγωνισμό, άλλο τώρα να είσαι.
0: Κλείστηνε τώρα.
3: Καλά, άλλο να είσαι.
0: Κάνει disclaimer. Έλα,
3: να...
0: κλείστηνε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Εμείς εδώ δεν φοβόμαστε να τα πούμε και του το εξήγησα και του Νίκο και ξέρει την καλή μας πρόθεση. Του λέω, μου λέει ρε εσύ, μου λέει, στηρίξτε λίγο το διαγωνισμό. Μην λέτε, λέει, ότι το AI είναι cringe. Μα του λέω, αφού είναι cringe, όχι το δικό.
4: Το ρολόι δείχνει 7. Και το ραδιόφωνο 104,5.
5: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
6: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
7: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος.

0: Γιώνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό.

0: Καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45544 και 697-255-8787.
1: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής, Βάρναλη 24, Αγρίνιο, φτιάχνει το κλίμα.

0: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του Σύνη.
1: Εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Του αγοριού απέναντι.
7: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
9: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
10: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών, Αναφόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
12: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: πάμε στο καλημέρα. Αυτό είναι το. Τι έγινε, ρε Κούπερ.
1: Συγγνώμη, άκουσε τι είπε.
0: Τι είπε. Τώρα θα τα πούμε.
1: Δεν θέλω να αφοδεύσω στο φθηνό.
2: Δεν θέλω να τα κάνω στο φθηνό.
0: Λοιπόν, ακούστε, είδατε τελικά. Είναι η αλληλέγγυα που λοξοκοιτάει προς τη Χλειδή.
3: Δεν το είπα εγώ.
1: Δεν το είπα εγώ.
3: Εδώ ο φίλος ο
2: γνωστός Χλειδής.
0: Σωστό, σωστό. Ο Χλειδής έτσι τον πήραμε, έτσι μας έχει εξελιχθεί. Λοιπόν, μάπες, καλημέρα σας. Η ώρα είναι για σας που ανοίξατε τώρα τους ραδιοδέκτες σας. Στη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Στους κακομύριδες, όπως λέει και ο Γρηγόρης. Γρηγοράκη, σε έχουμε μάθει όμως τι έχεις κάνει, ε. Κακομύριδες, αλλά έπαιξε μπαλίτσα προς τα δω. Λοιπόν, 7 και 10, 22 Μαΐου Παρασκευή σήμερα. Καλημέρα σας. Να σας πω ότι, καλά, δεν είπαμε ποιος γιορτάζει. Κάποιος γιορτάζει που να ξέρω. Ο Εμίλιος γιορτάζει και η Εμιλία.
1: Δεν είναι μόνο το χιλάκι, ξέρω εγώ.
0: Θα τα πούμε αυτά.
2: Μετά το χθεσινό χρειαζόμαστε αγρανάπαυση από τις γιορτές.
0: Λοιπόν, πρώτον, λοιπόν, το συχτήρι. Βάρα μου ένα συχτήρι.
2: Α, έλα και είχαμε καιρό γιατί το αξίζει τώρα η περίσταση. Δεν περάσαμε λίγα.
4: Δεν ξεχνάω την εικόνα σου. Πόνα σου, πόνα σου.
0: Πρωινό συχτήρι.
5: Καταρχάς θα ήθελα να αποπευθύνεις στο πληθυντικό.
0: Αγιαγιά!
6: Αγαμίσου, πληθυντικός είναι.
0: Και πες ότι εγώ έχω ένα ψυχαναγκασμό να στείλω ευχές. Και στην τελική γιατί να μην στείλω, θέλω να πω, ωραίο πράγμα είναι η ευχές.
2: Δεν και ψυχαναγκασμός, στο πλαίσιο είναι.
0: Όχι, ο ψυχαναγκασμός είναι να στείλω σε όλους. Mm-hmm. Εντάξει, στο πλαίσιο είναι να στείλεις τις ευχές σου, ενδεχομένως αυτούς που συναναστρέφεσαι, ίσως αυτούς που τους έχεις ανάγκη.
2: Ναι.
0: Το βάζω και αυτό.
2: Πώς έχουν στείλει, ναι. Κάπως το σκέφτεσαι.
0: Εγώ έχω τον ψυχαναγκασμό, άμα ξεκινήσω, να τους πάω όλους. Mm-hmm. Δεν υπάρχει χειρότερη γιορτή, συγγνώμη από όσους γιορτάζουν, από τον Κωνσταντίνο και Ελένη. Όχι μόνο γιατί είναι δύο, αλλά γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά υποχωριστικά παύλα διαφορετικά.
2: Πάρα
0: δηλαδή,
2: πολλά, πάρα
0: είναι
2: πολλά.
0: Ο Κώστας, είναι ο Κωνσταντίνος, είναι η Ελένη, είναι η Λένα, είναι ο Κωστής, είναι ναι. Ο Ντίνος, είναι και η Ντίνα.
1: Ναι,
2: εγώ ξέρω.
0: Φίλε, τρεις ώρες έστενα μαμό το κερατό.
1: Εγώ εχθές έθαψα και θείους και ξαδέρφες, τα πάντα.
0: Τους έδωσες κανονικά.
1: Όχι, δεν έστειλα. Ανέβασα ένα story, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Αυτό. Ή θα κάνεις αυτό που κάνει ο Πασάς και τέλος, ή θα μπλέξεις σαν εμένα που ακόμη και σήμερα το πρωί που ήρθα εδώ και σας περίμενα, έστελνα.
1: Ναι, σε είδα.
0: Μου ήρθαν κι άλλοι.
2: Και εγώ το επέλεξα το σε κανέναν και είμαστε μια χαρά. Εντάξει, πήρα τη μάνα μου εκεί που είναι το απαραίτητο και κλείσαμε την ημέρα.
3: Ναι, μάνα μου έπρεπε.
0: Χρόνια πολλά, κύριε Ελένη.
1: Δηλαδή, είναι και μερικοί άνθρωποι, να πούμε και εγώ, α πούμε, που εντάξει, δεν με πολύ ενδιαφέρει λίγο και η ευχή στη γιορτή.
2: Αυτό.
1: Και παρεξηγούνται κιόλα άμα δεν το στείλω κι εγώ. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να μου πει και εμένα, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είναι πολύ fair.
1: Γιατί να τρελαθώ να
0: σου στείλω. Ότι εγώ, άμα δεν σου στείλω κι εγώ, δεν έχει πρόβλημα.
1: Όχι, ρε, τι να με ενδιαφέρει, μωρέ. Εγώ δεν παρεξηγώ και δηλαδή και να ξεχάσει και γενέθλια και γιορτές. Τι με ενδιαφέρει, μωρέ.
3: Ναι,
1: εδώ
3: μωρέ.
1: Τη ξεχνάω εγώ τη γιορτή μου. Συνέχεια μου τη θυμίζει μάνα μου, Θανάση, γιορτάει σαυρό.
2: Μωρέ, με αυτούς που είναι να βρεθείς και να συνεχίσεις ζωή και παρέα και να μην στείλεις τα χρόνια πολλά, θα βρεθείς αύριο μεθαύριο κάποια στιγμή. Δεν
0: εντάξει,
2: τρέχει.
0: Εγώ είμαι έτσι, όπως λέει ο Θανάση, και όπως λέτε εσείς από την άλλη πλευρά. Δηλαδή και στέλνω, αλλά και άμα δεν μου στείλουν θα τσαντιστώ. Ειδικά τώρα. Εγώ το έχω ειδικά με ανθρώπους που έχουμε πιει και ένα κρασί που λέει ο λόγος. Δηλαδή στη γιορτή, όχι στα γενέθλια. Τα γενέθλια χέστα, ποιος τα ξέρει. Αν και φροντίζω εγώ να τα λέω. Αλλά ναι, ναι, το Αγίου Δημητρίου όμως, έρεμαν ένα χρόνια πολλά, τι είναι να μου στείλεις. Καλά, μη σας πω για πρώην μου.
1: Καλά,
0: μην το ανοίξουμε αυτό το βιβλίο.
1: Αυτό με τους πρώην, στα μάτια μου.
3: Ξέρεις τι γίνεται όμως. Καταλήγει την ημέρα εκείνη της γιορτής σου ή των γενεθλίων σου. Εγώ το έβγαλα και πριν.
0: Μέχρι το βράδυ να απαντάς.
3: Ναι, να έχεις ένα τρίωρο 6 με 9 ή 7 με 10 είναι συνήθως το απόγευμα που δεν κάνεις τίποτα άλλο.
0: Σωστό.
3: Απαντάς μόνο σε τηλέφωνα και εν τέλει χάνεις βασικές ώρες της ημέρας.
0: Σιγά ρε Κατερίνα, τι θα έκανες, θα έκτιζες την Σαγράδα Φαμιλιά.
3: Τίποτα ρε, θα καθόμουν.
0: Θα την τελειώνες.
3: Μπορεί να άκτιζα, ξέρω εγώ. Mm. Αλλά δεν είναι το τι θα έκανε, είναι ότι τρεις ώρες back to back τηλέφωνα είναι πολύ. Είναι πολύ.
0: Είναι πολύ.
1: Όταν θα σταματήσουν όμως όλοι να σου στέλνουν, να δω πώς θα το αντιμετωπίσεις.
3: Oh. Θα σταματήσουν σιγά σιγά γιατί τα έβγαλα και από το Facebook φέτος. Οπότε εντάξει, όποιος το θυμηθεί, παιδιά.
0: Φέτος που είσαι και διάσημη, θα παίξει πολύ μπάλα.
3: Θα παίξω μπάλα, λέτε.
1: Ναι. Μπουκάκι μου, χρόνια πολλά.
3: Περιμένω να δω τώρα.
2: Θα σε θυμηθούν παλιές συμμαθήτριες.
0: Για ακούστε με λίγο, θα σας πω αμέσως μετά τι λέγαμε στο διάλειμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και βασικά για άλλη μια φορά ανοίξαν απότομα τα μάτια μας, ενώ μάλλον οι μάπες ξέρετε. Θα σας μιλήσω για τη Snappy. Snappy λοιπόν είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έρχεται να κάνει πραγματικότητα αυτό που έχει στο μυαλό σου ότι θα συνέβαινε ούτως ή άλλως όταν βάζεις τα λεφτά σου σε μια τράπεζα. Δεν είναι και απόλυτο. Στην Snappy όμως επιβεβαιώνουμε ότι τα χρήματά σου είναι ασφαλή και αυγατίζουν με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με τη Snappy λοιπόν ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεις τα χρήματά σου όπου και αν είσαι. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις, κάτι που έχεις βάλει στόχο και έχεις 1% το ετήσιο επιτόκιο, έχει και 33 φορές δηλαδή υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε γουστάρεις. Και φυσικά ασφάλεια από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων για καταθέσεις έως 100.000 ευρώ. Και επειδή καθημερινό τα τρέχει, η Snappy σου δίνει τώρα και έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Πήγα λοιπόν προχθές, όχι αχρίαστα μάλλον θα μου είναι, αλλά τέλος πάντων πήγα σε ένα κατάστημα με πλακάκια που έχουν και τις μπαταρίες για τους χινεροχύτες. Μπαταρίες δεν λέγονται ακόμα.
2: Ναι. Βρύσες, μπαταρίες.
0: Βρύσες, μπαταρίες, τις ντουζιέρες, τα είδη υγιεινής, όπως επίσης και τα πλακάκια τα πά.
2: Ναι, αμέσως.
0: Τους αρμούς τους είπα. Ναι. Ωραία.
2: Είναι τα καταστήματα αυτά που έχουν πάντα από τον καθρέφτη.
0: Θα το πω, είναι ο Λακιώτης.
1: Είναι ο καλύτερος.
0: Είναι ο καλύτερος.
1: Και εγώ εκεί πήγαινα.
0: Πήγα λοιπόν και. Δεν ήξερα ότι διαλέγεις πλακάκι και διαλέγεις και αρμό, δηλαδή το ενδιάμεσο από τον πλακάκι.
1: Εγώ το καλοκαίρι θα ανακαινήσω το μπάνιο μου, από πέρσι το οργανώνω. Εντάξει παιδιά, τα κόστη είναι λίγο ok, αλλά πιστεύω μια πάρα πολύ καλή δουλειά, δηλαδή και σωληνώσεις και τα πάντα να τα κάνεις όλα μαζί.
0: Για θα τα βρεις μπροστά σου.
1: Θα τα βρεις, πιστεύω με 5 χιλιάρικα είσαι ok πλέον, τι κάνεις να ανακαινήσεις.
3: Υπολόγιζε σύμπλην 500 γιατί σίγουρα κάτι θα σου τύχει.
0: Ναι. Ή κάτι θα σου διαλύσει.
3: Ναι, και εξαρτάται αν θα παίρνεις εσύ τελικά ή θα τα φέρνουν.
1: Όχι, εδώ ερχόμαστε. Επαγγελματία,
0: και εδώ ερχόμαστε, δεν είναι διαφήμιση αυτό, δεν είναι αναφορά παιδιά. Το είδα και ξέρω ότι στους μάπες τα λέμε όλα. Αμέσως μετά θέλω μάπες 6, 9, 8, 104, 104 και 6.
2: Έχει μεγάλη ποικιλία. Και τι φοράτε σήμερα και τα νέα σας και τα πλακάκια σας.
0: Πέραν της ποικιλίας, εδώ θα σας πω για δύο συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δείχνουν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει λοιπόν. Μιλάμε για τη super duper τουαλέτα που έχει έρθει από την Ιαπωνία, Κίνα, από που έχει έρθει. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για μεγαθύριο, μιλάμε για ρομπότ, μιλάμε για χέστρα ρομπότ. Χώρια τα φώτα, η θερμενόμενη λεκάνη, στριφογυρίζει, σε περιμένει μέσω wifi, θερμενόμενη, έτοιμη να πας να τα κάνεις.
1: Σου πιτσιλάει το πιπί.
0: Σας λέω τώρα αυτά που θυμάμαι. Έχει και άλλα τόσο που δεν τα θυμάμαι. Τελείωσε η φάση. Ξέρετε πως είναι η τουαλέτα που από κάτω είχε αυτή τη σχισμή που μάλιστα βάζαμε το παπί για να την καθαρίσουμε.
3: Ναι.
0: Τελείωσε αυτό. Είναι μονοκόμματη. Και το καζανάκι, το νερό δηλαδή, βγαίνει από δύο τρύπες, έτσι μάλιστα διαστημικές, που είναι δεξιά και αριστερά μέσα στη λεκάνη, δηλαδή στα πλάγια.
2: Δεν φαίνονται.
0: Φαίνονται.
3: Δεν πειράζει.
0: Τρύπες είναι.
2: Ναι.
0: Σκύβεις και τις βλέπεις εννοώ. Είναι στα πλάγια τυχώματα της τουαλέτας. Η μία βγάζει φάρμακο, η άλλη βγάζει νερό.
1: Ωραίο.
0: Στριφογυριστεί η λεκάνη για να κάθε φορά να ανανεώνεται η επιφάνεια. Μην χρειάζεται να ανεβοκατεβάζεις καπάκια.
3: Και μην κάθεσαι στα ζεστά που έχει κάτσει ο άλλος πριν, που είναι ό,τι χειρότερο για μένα.
0: Σου κάνει δικά σου ζεστά, σου λέω. Θερμενόμενα ζεστά.
3: Αλλά αν εγώ θέλω να είναι κρύο το καπάκι, να το κάνω ένα γύρο, να μην έχει παραθανάσεις πριν και εγώ κάτσω στο ζεσταμένο.
0: Φως. Επίσης, σας λέω, σας προετοιμάζετε την τουαλέτα για να πάτε και κάτι που μου είπε για τις γυναίκες τώρα, για την περίοδο μου, κάτι μου είπε για τις γυναίκες ειδικό.
2: Αλλά δεν σε αφορούσε, οπότε
0: δεν είναι τόσο πολύ σημασία.
2: Δεν έχουμε εμείς το σπίτι, κύριε.
0: Πολύ ωραίο όμως για τις γυναίκες. Δηλαδή για την νιέλα σας είναι ότι πιστεύω στον αφρό.
3: Μήπως πετάει νερά.
1: Μπορεί, μάλλον αυτό.
0: Έχει ποποβρυσάκι.
3: Καλά.
0: Παιδιά, ενσωματωμένο.
3: Οπωσδήποτε ποποβρυσάκι. Δεν ξέρω γιατί έχει σταματήσει αυτή η συνήθεια του μπιντέ. Είναι το απόλυτο.
1: Αφού δεν έχει χώρο το μπάνιο του.
3: Ναι, γι' αυτό πλέον υπάρχει το ποποβρυσάκι που είναι απλά η βρυσούλα δίπλα από την τουαλέτα.
0: Σας λέω λοιπόν ότι αυτή. Προφανώς, μας λες τώρα τον καημό σου για το ποποβρυσάκι του κόσμου.
3: Παιδιά, άμα αρχίσω και μιλάω για τα πλεονεκτήματα του ποποβρυσακίου, δεν θα τελειώσω ποτέ. Δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο έκανα σε αυτό το μπάνιο ήταν που έβαλα το ποποβρυσάκι.
2: Τορνέιντο μας λένε.
1: Ακόμη μια ικανοποιημένη πελάτησα.
0: Το έχουμε αυτό καθαρό να το αναπαίξει η ατάκα.
2: Το ποποβρυσάκι.
0: Έτσι, ερχόμαστε Γρηγόρη. Με τέτοιες ατάκες δεν έχεις καμία ελπίδα. Από τον πάτο ερχόμαστε προς τα πάνω να ξέρεις.
1: Από τον πάτο τους λεκάνε.
2: Με τον πάτο μας ερχόμαστε.
3: Καθαρίζεις και τη λεκάνη με το ποποβρυσάκι, τσακα τσακα.
1: Τα πάντα κάνεις με το ποποβρυσάκι. Για να σου πω κάτι και είναι και πολύ.
2: Πλέσεις και τα μάξι.
1: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και αυτοί οι λέντι καθρέφτες με το φως που έχουν φέρει. Τα πλακάκια
2: που είναι. Όχι, τέντι, δεν σ' αρέσουν οι καθρέφτες.
0: Μου
1: αρέσει που είναι σαν ξύλο, έχει ωραία ποικιλία χρωμάτων. Έχει πάρα πολύ. Περνά
0: τέλεια.
1: Δεν μα ακούνε
0: κάποιοι. Εσύ κάνεις τώρα το κομμάτι σου για να. Πάρει τσάμπα τα
2: ανακαίνια.
0: Εγώ σα λέω για το επίπεδο τη τεχνολογία. Μιλάω τώρα για αυτή την τουαλέτα που είναι διαστημική. Διαστημόπλιο. Λοιπόν, σα τα περιέγραψα όλα αυτά. Αφού θέλετε, επειδή πραγματικά δεν είναι και αναφορά, θα το πω. Είναι, γιατί είναι η αιχμή. Υπάρχουν και διάφορε άλλε βαθμίδε, έτσι.
2: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Αυτά
0: είναι,
2: όσο...
0: είναι το ταβάνι αυτό.
2: Ναι, ωραία, αυτά όσο εντυπωσιακά και να είναι. Η άποψή μου εμένα, έτσι γνωρίζοντας και λίγο τα κατασκευαστικό αρχιτεκτονικά, θα σας έλεγα μην τα πολυεπιλέγετε εκτός και μιλάμε για κατάστημα, γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι και ακριβώς για σπίτι όταν μιλάμε για το premium του υπερ super duper με τα φώτα και τα νερά και τη θέρμανση και το όλο. Μπορείτε στο σπίτι για κάτι πιο χαλαρό, γιατί κοστίζουν και πάρα πολύ.
0: Φανταστείτε ότι θέλει για να τοποθετηθεί, όπως καταλαβαίνετε, παροχή νερού, νομίζω το καταλαβαίνετε από το καζανάκι, αλλά θέλει και παροχή ηλεκτρικού.
2: Εννοείται. Υποπτεύομαι και Wi-Fi.
0: Και Wi-Fi.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, υπάρχουν και διάφορες άλλες υποκατηγορίες μετά που έχει μόνο το ένα, το άλλο. Δηλαδή δεν έχει το πλάγιο που σας λέω με το νερό και το φάρμακο.
2: Από αυτό, ας πούμε, που σας είπε ο Δημήτρης, κυνηγήστε οπωσδήποτε 100% γιατί κάνει σοβαρή αισθητική αλλαγή το design.
3: Ναι, ναι.
2: Το να είναι μέσα ενιαίο. Άλλο.
0: Αυτό, λοιπόν, σας λέω τη διαστημική, εκεί θέλω να καταλήξω τόση ώρα και κάθεστε και μου λέτε για τα παπουβεσάκια, είναι το ταβάνι και είναι 5 χιλιάρικα. Και λες.
2: Βλέπεις, και δεν θα έχεις και μία στο σπίτι.
0: Η δικιά σου θα έχεις. Σιγά μου σου πάρω στον καλεσμένον τέτοια τουαλέτα.
2: Θα βάλεις μέσα στο σπίτι δύο διαφορετικές λεκάνες.
0: Ναι, γιατί δεν φαίνεται η διαφορά του.
2: Φαίνεται η διαφορά.
0: Η άλλη που έχει ένα. Η άλλη που έχει 1,5 χιλιάρικο, που έχει τα μισά.
2: 1,5
0: που είναι επίσης designati.
2: Τι λέτε.
0: Αυτή μπορείς να την πάρεις, ρε παιδί μου.
2: Η 1,5 δεν είναι η απλή.
0: Όχι, είναι πάλι.
2: Έχει και αυτή τα πράγματα.
0: Απλώς η 5 είναι το. Είναι,
2: δεν έχει καλύτερο.
1: Εγώ για μια αναλογική.
0: Η 5 είναι σαν να έχεις άνθρωπο να χέσει για σένα.
1: Εγώ
0: για μην αγχώνεσαι.
1: Για μια αναλογική χειροκίνητη ενδιαφέρουν, κύριε Λάκη.
0: Χειροκίνητη.
1: 250 ευρώ με το καπάκι να ανεβοκατεβαίνει και τέτοια. Δεν
2: το φτηνένεται το θέμα.
1: Και ένα μπιγκάλ άμα είναι στο δύο χρώμα.
0: Αν συνεχίσει να ζητάς τον κύριο Λακιώτη πράγματα, θα σε κλείσω. Λοιπόν, θέλω να πω το δεύτερο.
1: Θες να βάλω και την μπανιέρα.
0: Θέλω να πω το δεύτερο που είναι η μπαταρία για το. Άλλο πράγμα τώρα. Για την νεροχύτη. Αλλά νεροχύτη πάλι σου λέει super duper που τι κάνει, πλένει, στεγνώνει τα πιάτα, τα κάνει, βγάζει νερό από εδώ, βγάζει νερό από εκεί. Μόνο που δεν μαγειρεύει. Σκουπιδοφάγο έχει. Τέλος πάντων. Έχει βγει μπαταρία λοιπόν η διαστημική, η οποία τη βλέπεις και αλλάζει χρώμα. Το πατάς και βγάζει ζεστό νερό. Το πατάς και βγάζει κρύο νερό. Το πατάς και βγάζει ανθρακούχο νερό.
1: Τι
0: το
1: λέει,
0: πατάς και βγάζει νερό φίλτρου. Το πατάς και βγάζει νερό με νερό.
1: Άντε, ρε κερατά. Με πείσες, ρε κερατά. Μου κάνουν μια ανακαίνιση και στο
0: κάτσε, ρε. Σταμάτα με την ανακαίνιση, ρε παιδί μου. Έλα, πάμε με κούραση. Πάμε, παιδί μου.
7: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: στο μεταξύ, συγγνώμη κιόλας, καλημέρα. Σκέφτομαι ότι υπάρχουν αυτοί οι νεροχύτες, βγάζουν ζεστό κρύο, αλλά τα περισσότερα σπίτια έχουν ακόμη θερμοσύφωνα.
1: Λοιπόν, έλα, έλα. Έλα, Όλγα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Όλγα.
1: Βλέπεις ότι η κοπέλα, η μη Ποποβρυσάκη.
0: Δεν άκουσαν για το θερμοσύφωνα την ατακούλα μου.
2: Να μας πει και Όλγα για το Ποποβρυσάκη.
1: Περίμενε, άντε, πες το να μην λέτε το σας
0: μόνο. Ε, το είπα τώρα.
1: Πες τη μαλακία.
0: Ότι βγάζουν ζεστό κρύο, αλλά τα περισσότερα σπίτια έχουν θερμοσύφωνα.
1: Και τι να κάνω.
0: Αν δεν έχω ανάψει εγώ το θερμοσύφωνα, τι ζεστό θα μου βγάλει.
2: Έχει ένα δίκιο τώρα.
3: Τι επιχείρημα είναι αυτό, παιδί μου.
1: Μα τι βλακίες λες.
0: Τι βλακίες λέω. Ότι δεν θα είναι έκπληξη. Θα πρέπει να πάω να βάλω το θερμοσύμφωνα και μετά
3: να αλλάζει το χρώμα.
0: Και
3: αυτό, και αυτό που είπε με τη βρύση και το ανθρακούχο, πρέπει να το βάλει στο ανθρακούχο, δεν το φέρνει από το σπίτι του.
1: Άρα. Εσύ τι νόμιζες ότι υπάρχει παροχή ανθρακούχου στο σπίτι σου και απλά δεν τη χρησιμοποιείται.
3: Ναι, ναι.
2: Κοκακόλα θέλω.
3: Εμάς τώρα μας περνάνε.
1: Λοιπόν, Θανάση, σταμάτα να λες τον κύριο Λακιώτη τι θέλεις. Σε παρακαλώ, αλήθεια, στεναχωρήθηκε, στεναχωριέμαι.
2: Σαλόνι φτιάχνει.
1: Λοιπόν.
3: Πάρτε ένα πιγκάλ, μωρή, να ησυχάσουμε.
2: Όλγα, χίλια συγγνώμη.
4: Σήμερα,
3: όχι, δεν έχουμε.
1: Χίλια συγγνώμη από τον Ιάσονα τον Τζόλι, ο οποίος, παιδιά, έβαζε το τοστάκι στο στόμα του την ώρα που λέγαμε το ρήμα χέζου. Μου λέει, θα βάλω τώρα σταθμό εκκλησίας.
3: Ναι, πολλοί κόσμος κατάβαζε στο στόμα του.
1: Πρωί-πρωί που βάζω, λέει το τοστάκι.
0: Τώρα τους πείραξε όλους.
1: Λοιπόν, μάπες, ηρεμήστε σας παρακαλώ. Καλημέρα, Όλγα μου. Άσε μου λίγο χρόνο, σε παρακαλώ, γιατί δεν έχω κάνει αναφορές. Ευχαριστώ, κορίτσι μου. Να σε καλά.
3: Δεν κάναμε αναφορές γιατί έκανε μπιντεδάκι η Κατερίνα. Δεν προλάβουμε.
1: Το μπιντέ της η Κατερίνα, πραγματικά. Λοιπόν, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104.54. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο Application Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Και επειδή ζήτησα να μου το στείλουν τα παιδιά και είδα Final Four, νομίζω ότι από νωρίς θέλετε να τα μαθαίνετε αυτά σε περίπτωση που είναι κάτι που σας ενδιαφέρει. Είμαι σίγουρος γιατί εμπλέκεται η AIDAP. Να σας πω λοιπόν ότι το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η AIDAP σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge. Save the drop, χειροκρότημα.
3: Ναι!
1: Ευχαριστώ. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Από την 5η λοιπόν 21 εχθές έως και την Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της AIDAP, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση, Κατερίνα. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της AIDAP, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά.
3: Ναι!
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έλα, Όλγα μου, καλημέρα λοιπόν και επίσημα.
4: Καλημέρα. Ξεκινάει ωραία η μέρα, ωστόσο δεν θα διατηρηθεί για πολύ.
1: Ωστόσο.
4: Σήμερα λοιπόν αρχίζει να γενικεύεται η αστάθεια, αυτές οι μπόρες, οι καταιγίδες. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και την κορύφωση αυτής της αστάθειας, με το Σάββατο να αποτελεί μια φθινοπορεινή, θα πω, μέρα. Λοιπόν, σήμερα έχουν ξεκινήσει κάποιες βροχοπτώσεις στη Μακεδονία και στη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο. Από εδώ και πέρα όμως, και ειδικά όσο πηγαίνουμε προς το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αρχίσουν να πυκνώνουν στα υπηρετικά και έτσι λοιπόν θα εκδηλωθούν μπόρες, καταιγίδες με τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα τα αναμένουμε στην Πελοπόννησο, στη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου εκεί είναι και υποψήφιες οι περιοχές για να βγουν και οι χαλαζοπτώσεις. Σήμερα δεν θα επηρεαστεί μόνο όμως η υπηρετική χώρα, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου, και ιδιαίτερα το Σάββατο. Έτσι λοιπόν σήμερα αναμένουμε βροχοπτώσεις και στο Ανατολικό Αιγαίο και στο Βόρειο και στην Κρήτη κάποιες μπόρες και καταιγίδες. Στο νομό Αττικής θα ξεκινήσει καλά η μέρα, σταδιακά θα αρχίσουν να πυκνώνουν νεφώσεις και θα βγουν τοπικές βροχές, πιθανόν και καταιγίδες, οι οποίες μπορεί να έχουν μια παραπάνω ένταση εκεί προς το Σαρονικό, στα νότια τμήματα, δηλαδή μπορεί να δουν και χαλαζοπτώσεις οι κάτοικοι εκεί. Πιο πολύ στα νότια όμως. Και οι βροχοπτώσεις δυστυχώς δεν θα σταματήσουν μέχρι το απόγευμα που είναι η συνηθισμένη αστάθεια. Θα διατηρηθούν και το βράδυ, γιατί όπως είχαμε πει, θα βγει και μια διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα που θα μας επηρεάσει και τα ξημερώματα του Σαββάτου και τις πρωινές ώρες δηλαδή θα μείνουν. Μέχρι και το Σάββατο πρωί θα μείνουν αυτές οι βροχές και οι καταιγίδες στον ομό Αττικής.
2: Ναι.
4: Τώρα, θερμοκρασιακά, είμαστε κοντά στα κανονικά επίπεδα, λίγο πιο κάτω σε ορισμένες περιοχές, δηλαδή από 25 μέχρι 27. Στο νομό Αττικής κάπου εκεί θα είμαστε, κάπου 25 με 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει. Και οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν. Γενικότερα θα είναι ασθενή σήμερα μέχρι 4 μποφόρ. Το Σαββατοκύριακο, όπως είπαμε, αυτή η αστάθεια θα ενταθεί ακόμα περισσότερο στη χώρα μας, με πιο ισχυρές καταιγίδες, ειδικά μέσα στο εσωτερικό, στο υπηρετικό κορμό. Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, κεντροδυτική, Στερεά. Αναμένουμε αρκετά ισχυρά φαινόμενα κατά την ώρα της εκδήλωσης, όταν θα έχουμε τις καταιγίδες, γιατί θα έχουμε και ενίσχυση των ανέμων εκείνη τη στιγμή που θα είναι και οι καταιγίδες.
1: Μιλάς για την Κυριακή τώρα?
4: Μιλάω για το Σαββατοκύριακο
1: γενικά. Γιατί το νόμιζα επειδή είσαι εκδήλωση ενώ στο Final Four, γι' αυτό το κατάλαβα έτσι.
3: Όχι, εκδήλωση καταιγίδας.
1: Ναι. Α, την εκδήλωση καταιγίδας. Μάλιστα, μάλιστα. Ερώτηση. Τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση στην Όλγα, αλλά ντρέπομαι λίγο, θα την πω όμως, γιατί δεν έχω θέμα. Γιατί είμαστε μάπες. Αλλά φοράτε. Ρωτώ στους μάπες, ρωτάω. Και εσάς, μάπες, το 698-104-104-6, άλλα εσώρουχα το καλοκαίρι και άλλα το χειμώνα?
3: Όχι.
1: Ίδια βρακιά.
3: Να σου πω, έχω κανένα 2-3 που δεν τα φοράω καλοκαίρι γιατί νιώθω ότι είναι πολύ ζεστά. Αυτό όμως, όχι ότι τα πήρα επίτηδες χειμωνιάτικα ή κάτι. Μάλιστα.
1: Εσύ, Όλγα, τον τύπο θέλω να σε ρωτήσω, όχι το τι είσαι σορχαφόρας προφανώς, αλλά τι είναι κάποια μάρκα που προτιμάς? Εδώ να ξέρεις, μας ακούνε από Triumph. Κάναμε μία ανοίξη στον κύριο.
4: Και από εκεί είναι πολύ ωραίο.
1: Στον κύριο Λακιώτη. Μου στείλανε εδώ ότι δεν σας ακούει μόνο η διευθύντρια μάρκετινγκ που είναι μάπησα, σας ακούει και όλο το κατάστημα της Γλυφάδας.
3: Ξεβρακωθήκαμε.
1: Μπορεί να σας πω να σας γεμίσω βρακιά.
3: Καλημέρα σας!
1: Κλείστε.
3: Τώρα κλείστε και άλλοι. Και μετά λες για μας.
1: Είσαι τοπικίστρια, εκπρόσωπος και αντιπρόσωπος.
4: Είμαι.
1: Καλημέρα, Όλγα. Καλημέρα. Λοιπόν, μη με κλείσει. Να κάνω άλλη μια αναφορά γιατί έχω βγει έξω. Λοιπόν, εγώ έχω βγει έξω. Έχω πέσει έξω. Λοιπόν, μάπες, το Τόζι είναι αυτή η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Βόδασμου που είναι αρρωγός, είναι συνοδοιπόρος σου στην πλοήγη στο διαδίκτυο και μάλιστα εν όψη της απαγόρευσης που έρχεται από 1η-1η του 27, της απαγόρευσης κυκλοφορίας στο ίντερνετ για παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι έφηβοι λοιπόν θα έχουν το Τόζι από εδώ και πέρα, το έχουν ήδη δηλαδή, έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζας το 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση όσο χρειάζεται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Τόζι είναι διαθέσιμη στο Application Store και το Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Φύγαμε και επιστρέφουμε με Εβάνα. Αλλά πριν την Εβάνα έχουμε τα μηνύματά σας. Ένας μάπας ζήτησε, μια μάπησα
3: το. Η Δέσποινα ήταν που φορούσε το παντελόνι και το τισέρτ.
1: 6 και 10 το πρωί. Εντάξει, δεν σε χάλασε τώρα. Δέσποινα μάπες, ακούσε 7 και 29.

0: το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410-91-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
6: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα Ολλανδικά Nifang Stenkate.
6: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της DAS.
5: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
6: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
5: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
6: Τέντες Παπαπάνος.
5: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
6: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
5: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
5: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
7: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
5: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
7: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατά των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
5: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
7: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Η μουσική του σήμερα στον Today.
9: Στον Today.
8: Today 104,5.
10: Και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
12: Δύο λεπτάμενο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σχεδόν καρφώνει. 69-69. Ω, my God. Λίγο νερό, παιδιά.
13: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
15: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
15: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
16: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
15: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
16: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
15: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
16: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
17: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είμαστε η χειρότερη εκπομπή στο λίγο ραδιόφωνο μας. Το παραδέχονται και οι ακροάτες μας, παιδιά. Είναι μια ακροάτρια, θα πω το όνομά της. Αλεξάνδρα λέγεται, Αλεξάνδρα Ραμάη. Το λέω γιατί θα κινηθώ και νομικά έτσι κι αλλιώς, γιατί τρώω πολύ χοντρό μπινελίκι. Ναι, ότι επειδή δεν είπα καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό, δεν θα πω ποτέ. Ούτε ο Ολυμπιακός θα έλεγε καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία, Αλεξάνδρα μου.
0: Το μόνο που θέλω, ανθρώπινα φυσικά, μην χτυπήσει κανένα άνθρωπο. Αυτό. Το πιο σημαντικό, αυτό με νοιάζει τώρα. Εννοείται πως δεν θα αποκαλύπτει στον Ολυμπιακό. Που το πισινό σου κάτω να χτυπά, Αλεξάνδρα μου. Μετά από όλη πινελίκη, ότι είστε η χειρότερη εκπομπή λόγω εσού, εσύ φταίς. Ο Βασίλης και ο Θανάσης και η Καταρίνα καλύτερη εκπομπή κάνουν. Άντε λαλάκα.
2: Εντάξει, έλα μου,
0: δύο παραγράφου έκατσε και γράψε 6,5 ώρα το πρωί.
1: Έχει επιχειρήματα.
0: Βρισκέ. Αλλά αυτά πάνε και εκεί που πρέπει. Αλεξάνδρα μου, καλημέρα, καλημέρα. Θα τα πούμε ξανά.
3: Καλημέρα, λοιπόν, Άλεξ.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σα στο Viber. Να σα πω ότι η Snappy είναι εδώ λίγο πριν βγάλουμε του μάπε στον αέρα. Τώρα που πρέπει να έχετε συσσωρευτεί από τι 6 ώρα το πρωί. Να πείτε πολλά. Οπότε, Κατερίνα και Βασίλη, οργανώστε λίγο παρακαλώ τα μηνύματα που έχουν υπολογιστέ μπροστά του, γι' αυτό το λέω. Η Snappy λοιπόν είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έρχεται πια στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητά σου για να σε διευκολύνει στις καταθέσεις και να σου αυγατίσει τα λεφτά, να σου το πω και απλά. Και μάλιστα ωραία και εγγυημένα. Σας λέω ότι τελεί τις εγκρίσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της αδείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με τη Snappy λοιπόν ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου και αν είσαι. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις ή κάτι που έχει ζαχαρώσει. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε εσύ γουστάρεις. Έχει προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, το ΤΕΚΕ, και σου έχει και ένα ωραίο δωράκι. Αν μπεις τώρα, η Snappy σου δίνει τώρα και έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Selvi Power. 40, 50 δίνει το κράτος, 40 δίνει η Snappy. Καλά. Από τα πρατήρια σε www.snappybank.com.
1: Καλημέρα στο 698-104-1046 στο Viber, στους μάπες με θέμα ημέρας. Τι φοράτε σήμερα και τι άλλο θέλετε να μας πείτε εδώ τις πρωινές σας καλημέρες. Η φίλη Τζεάννα λέει επιτέλους Παρασκευή και φοράει τζιν μπλε ανοιχτό, μπλούζα μπλε σκούρο και λευκό σνίκερ. Πάρα πολύ ωραία, απλό, λιτό και απέριτο λέει.
0: Ωραίο.
1: Και μάλλον σήμερα επειδή μας ρωτάει, ναι, κάποια μπόρα μπορεί να την έχουμε ανάλογα που κινείσαι, φίλη.
0: Μπόρα.
3: Καλημέρα και στο Νικόλα από την Καρδίτσα. Καλημέρα στη Φιλενάδα που ρωτάει αν ανεβαίνουν κάπου τα επεισόδια μετά, οι εκπομπές βασικά. Ανεβαίνουν στο YouTube, μπορείς να τα βρίσκεις. Στο τέλος κάθε εβδομάδας ανεβαίνουν όλες τις εβδομάδες της τρέχουσας, ας πούμε, της περασμένης. Καλημέρα στο Γιάννη. Μου κόλλησε λίγο, Βασίλη.
1: Καλημέρα και στην Ολυμπία που αφιερώνει στον σύζυγο, το Μάνο, που έχουν σήμερα επέτειο, το Εγώ για σένα της Ραλίας Χριστίδου.
0: Εγώ για σένα.
1: Τι
0: αυτό
1: ωραία.
0: Ήταν
1: ιταλικό.
0: Ιταλικό, ναι.
1: Ιταλικό. Καλημέρα στη φίλη μας την Γιώτα. Καλημέρα, λέει. Καλή Παρασκευή. Μπορούμε να παίξουμε και λίγο τη Σέριφο να μου φτιάξετε λίγο την ημέρα. Ναι, μπορούμε, θα σε φτιάξουμε και σένα.
0: Τώρα κιόλας θα παίξει Σέριφο, παιδιά. Τώρα.
3: Καλημέρα και στο Βασίλη που μας λέει ότι αυτή η λεκάνη που μας περιέγραψε πριν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος λέγεται λεκάνη Tornado.
0: Tornado.
3: Καλημέρα στην Ελίνα.
1: Καλημέρα και στην Μάρο που σήμερα έχει επιλέξει Total Black με μαύρο τισέρτ, μαύρο παντελόνι γραφείου, γκρίζα κετούλα και λευκά σνίκερ σάμπα.
0: Μη μας τρελαίνεις, ρε Μάρο. Τι άλλο.

0: Σε μακραίνει από το λιμάνι.
1: Το καράβι στα νύχτα.
0: Αύριο τέτοια ώρα, παιδιά, θα ξεμακραίνει.
1: Στο κατάστρωμα, μωράκια.
2: Το θέμα είναι να μείνει, ρε.
0: Με πυρίτσες, καφεδάκια.

0: Για συνεχίζουμε με τους μάπες λοιπόν. Εδώ στο My Radio 104,6, 7 και 47 πρώτα λεπτά. Είμαστε στον αέρα από 6 και 16.
1: Καλά είμαστε σήμερα.
0: Πολύ δυνατοί είμαστε.
1: Πάρα πολύ
0: χορταστική.
1: Ωραία.
0: Έχουμε Βάνα Ζουμπούρογλου. Ναι, πάμε για μερικούς.
1: Να διαβάσουμε έτσι μερικούς μάπες. Η Βαρβάρα μας εδώ προτείνει η Όλγα όταν μας λέει τον καιρό να μας δίνει και απλά λέει χρηστικά tips τύπου απλώστε ρούχα, πλύντε αμάξι ή όχι. Εντάξει, τώρα εγώ που το πλύνω, ας πούμε, την Τρίτη, την Τετάρτη που έβρεξε λίγο, ευτυχώς δεν ήταν αυτό που κάθεται πάνω. Το χώμα, δηλαδή κάπως τη γλίτωσα.
2: Η Όλγα θα είναι πρακτικό για να την δυσκολέψω να μας λέει τι να φοράμε μαζί με κάθε μέρα που λέει το καιρό.
1: Κάτι ροζ.
2: Εγώ εκεί παιδεύω.
0: Έβαλες κάτι συναυές παραπάνω τώρα, σε έχασα. Είπες η Όλγα όταν μας λέει τον καιρό να μας λέει και τι θα φοράμε.
2: Ναι,
0: εντάξει, το κατάλαβα.
3: Καλημέρα και στη Γιάννα που μας ρωτάει αν γνωρίζουμε τι θα γίνει στους δρόμους γύρω από το ΆΚΑ. Γενικά θα υπάρξουν σταδιακές ρυθμίσεις, αλλά δεν έχω βρει προσωπικά κάπου να λέει ακριβώς ποια ώρα θα κλείσουν ποιοι δρόμοι. Σίγουρα στα γύρω-γύρω του ΆΚΑ θα είναι δύσκολη η κατάσταση και μετακίνηση.
0: Καλά που έχουμε και την Μπούκα
2: Να σας πω εγώ, θα είναι λίγο δύσκολο. Θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα σήμερα, ειδικά μετά τις 2 το μεσημέρι.
0: Είναι πανευρωπαϊκό το γεγονός. Δεν είναι δηλαδή ότι απλώς θα είναι ένας αγώνας.
3: Τα δρομολόγια θεωρώ ότι δεν επηρεάζονται. Ίσα-ίσα ίσως έχουν και περισσότερα. Απλά νομίζω ότι θα υπάρξουν κάποια ειδικά για φιλάθλους.
2: Θα έχει πολλή κίνηση, παιδιά. Επίσης και το τρένο θα είναι και λίγο απαγορευτικό για σήμερα. Αν είσαι απλός πολίτης που θες να γυρίσεις σπίτι σου, βρείτε λίγο άλλους τρόπους. Ιδανικό για μένα σήμερα που
0: μιλάμε γύρω στις 4-5.
2: Θα σου πω. Ιδανικό για μένα σήμερα που είναι και Παρασκευή είναι όσοι μπορείτε να πάρετε μια άδεια να καθίσετε και σπίτι να ηρεμήσετε.
0: Θανάση και χθες αυτό θα πρότεινε. Όμως χωρίς να φανταστείτε.
2: Αλλά τώρα όμως.
3: Μπορεί να πάρει άδεια ο κόσμος.
2: Μετά τις 2 γιατί ξέρω ότι θα υπάρχει και μεγάλη μηχανοκίνητη κίνηση από τους οπαδούς του
0: Ολυμπία. Μετά τις 2,
3: Μετά δεν επιτρέπεται, την έχουν απαγορεύσει.
2: Καλά,
3: γενικά να μαζευτούν μπουλούκια με μηχανές.
0: Είναι γνωστό ότι οι οπαδοί ακούνε τις απαγορεύσεις.
3: Τέλος πάντων, έχει απαγορευτεί πάντως.
2: Θα συγκεντρωθούν πάντως 2 η ώρα στο Καραϊσκάκι με άνοδο προς το ΆΚΑ. Οπότε θα είναι λίγο τα πράγματα. Θα έχουν μια συμφόρηση.
3: Ναι, αν μένετε εκεί προς το ΆΚΑ, λίγο σήμερα θα
2: δυσκολευτείτε. Σήμερα λίγο πιο χαλαρά. Γιατί...
3: Και αύριο με Iron Maiden θα δυσκολευτείτε και την Κυριακή.
0: Μα σε παρακαλώ.
3: Θα είναι ένα τρίμηνο δύσκολο για εσά. Ναι.
2: Ειδικά τώρα αυτοί που μένουν γύρω-γύρω από το ΆΚΑ πρέπει να πονέσουν αυτό το σκοπό.
3: Ναι. Λέει και ο καλημέρα και στο Χρήστο που λέει: Βλέπω τον Δημήτρη να γράφει τη δική του Ιθάκη και να λέει: Πού να φανταστώ ότι θα μιλάει από Ποβρισάκη η Κατερίνα. Νορμάλ φαινόταν. Ενώ ο άλλο θέλει τζάμπα ακόμη και σερβιέτες που δεν χρησιμοποιεί για το Θανάση.
2: Δεν
3: το
2: έχω πρόβλημα.
3: Για τον Βασίλη θα λέει:
2: Θα
3: βγω
2: να
3: τη
2: πουλάω.
0: Μα έκατσα να πω τώρα για την super duper διαστημική τουαλέτα ω θέμα και εσύ καθώ να κύριε Λακιώτη, σα παρακαλώ θα ήθελα να.
2: Ο κύριο Λακιώτη να σου πω ότι έχει πάρει 3 Instagrammer από τώρα τα όνομα του, έχουν κάνει ολόκληρη ανακαίνιση.
0: Μην το κάνεις αυτό.
2: Γιατί?
0: Για τον εαυτό σου να λες. Γιατί δεν είναι ωραίο.
2: Ναι, μα γιατί. Μα που λες για τους άλλους. Ναι, θέλω κι εγώ.
0: Κύριε Λακιώ, μέχρι καλά, μέχρι το κύριε Λακιώτη, καλά το. Αντώνη το λένε.
3: Δώστε ένα πλακάκι σε αυτό το αγόρι.
2: Δεν ζητάω ανακαίνιση.
0: Ας τους άλλους τώρα.
2: Δεν ζητάω ανακαίνιση.
3: Μια έκπτωση στα πλακάκια.
0: Δεν ζητάω πολλά.
2: Ένα 70%.
3: Τι ζήτησε, μωρέ και εσύ, τι ζήτησε.
0: Να πούμε καλημέρα και στον Κωστό Μαραβέλια που έχει. Μαραβέλια. Μαραβέλια. Πάμε στην Εβάνα.
4: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
5: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Έλα ρε Βάσα.
6: Καλημέρα.
0: Έλα ρε Βάσα.
6: Γεια σου. Εδώ είμαι. Μη μου αγχώνεστε.
2: Μυστικός. Οχ. Τι έχεις να μας πεις.
0: Λοιπόν,
6: τι κάνετε?
0: Να δώσω Athonites τώρα πριν την Εβάνα.
2: Δώσ' το πάνω της.
0: Ακούστε τι θα κάνουμε. Θα ακούσετε τώρα την Εβάνα, θα τα πει. Και στο τέλος θα σας κάνω μια ερώτηση. Ο νικητής θα κερδίσει 100 ευρώ από αυτά τα πραγματικά εξαιρετικά καλλιτικά που παράγονται στο όρος Άθο.
2: Βεβαίως.
0: Το περιμένατε. Α, εσείς το περιμένετε γιατί το έχετε ξανακούσει. Συνδυάζουν την επιστήμη με την παράδοση 1200 ετών. Μιλάω για πραγματικά ξεχωριστά καλλιτικά για την περιποίηση της επιδερμίδας σου. Athonites. Γνώρισε τα, μπες και τώρα στο athonites.com. Premium καλλιτικά με φυσικά συστατικά εμπνευσμένα από τη μοναδική φύση του όρους Άθο και με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Στοχεύουν ορατά στη μείωση των ρητίδων, τη σύσφυξη και τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας, χαρίζοντας πιο υγιή και νανική όψη. Ακούς αγάπη, την αγάπη του Φωτοπούλου από το Πέλο Μπέλο στον Κολονό. Έχει τα φιδιάσει, κακομοίρα.
2: Όχι, δάλιος μας τα έλεγες χθες.
0: Κρέμασε. Γι' αυτό κρέμασε και προσπαθεί πηγαίνει συνέχεια σε πλαστικούς να τα μαζέψει.
2: Α, να την ξεκρεμάσουν.
0: Στοχεύουν ορατά λοιπόν στη μείωση των ρητίδων της αγάπης, τη σύσφυξη και τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας, χαρίζοντας πιο υγιή και νανική όψη. Ξεχώρισε το αντιλιακό προσώπου Athonites που συνδυάζει υψηλή προστασία με ανάλαφρη βελούδινη υφή, με φυσικά και οργανικά φίλτρα, ιδανικό για καθημερινή χρήση. Προσφέρει βαθιά ενυδάτωση χωρίς λιπαρότητα. Θα τα βρείτε λοιπόν στο athonites.com. Μόλις ολοκληρώσει η Εβάνα, θα σας κάνω μια ερώτηση και ο νικητής θα τσιμπήσει 100 ευρώ δώρο από εμάς για να πάει να αγοράσει Athon Nights και να αγιάσει.
6: Γι' αυτό ακούστε με προσεκτικά.
3: Είμαστε όλοι αυτιά.
0: Πάμε.
2: Τι θα μας πεις?
6: Χαμός έγινε χθες το Just the Two of Us.
2: Α, το στήσανε.
6: Άνοιξαν τα... Ναι, βέβαια, είχε ημιτελικό εχθές.
1: Κάλατε.
6: Άναψαν τα αίματα ανάμεσα στον Χάρη Λεπιδάκη και στον Σταμάτη Φασουλή, αλλά άναψαν τα αίματα για τα καλά.
0: Ναι, τσακώθηκαν.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά. Εγώ, ας πούμε, αυτό το είχα πετύχει, Εβάνα, κάποιο Σαββατοκύριακο, νομίζω στο Χαμογέλα που σχολίαζαν έτσι πάλι το σοου. Και είχα δει τον κύριο Λεπιδάκη, παιδιά, πολύ που το είχε πάρει στα σοβαρά. Δηλαδή, τσακώνονταν στα κανονικά οι άνθρωποι.
2: Μήπως το πάει για καριέρα?
6: Γενικά υπάρχει μία έτσι κοντρίτσα, αν μπορούμε να πούμε. Δηλαδή λίγο ανταλλάσσουν κάποια, κάποια λόγια περίεργα. Αλλά εχθές έφτασε στο αποκορύφωμα. Βέβαια αποχώρησαν κιόλας μετά. Οπότε κάπως ένιωθε μάλλον ο Χάρης Λεπιδάκης ότι πρέπει να απαντήσει, ξέρεις, σε περίπτωση που φύγει. Γιατί σε κάποια φάση το είπε κιόλας στον Νίκο Κοκλώνη. Ναι, λέει ότι πρέπει να το πω, λέει, αν φύγω σήμερα. Ένιωθε αυτή την ανάγκη.
0: Ναι, αλλά πείλησε και να φύγει πάνω στο μεγάλο καυγά.
6: Να σας
0: θα
6: πω,
0: φύγω και ούτως ή άλλως, γιατί δεν αντέχω άλλο.
6: Να σας πω λιγάκι και τι έγινε. Έδειξε ένα βίντεο πριν την εμφάνισή τους, γιατί χθες είχαν και διπλή εμφάνιση. Πριν από την πρώτη εμφάνιση, λοιπόν, έδειξαν ένα βίντεο. Αυτό το βίντεο του ζευγαριού που μιλάει και λέει για την προηγούμενη φορά. Εκεί, λοιπόν, ο Χάρης Λεπιδάκης είπε ότι επειδή είμαι δημοσιογράφος, σχολίασε την κριτική της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Ωραία.
6: Και είπε ότι επειδή είμαι δημοσιογράφος, θέλω να είμαι υπεύθυνος.
1: Ωραία.
6: Σε αυτό που γίνεται. Νιώθει ότι έχει ένα βάρος, ρε παιδί μου, αυτό καταλάβαμε.
1: Μάλιστα.
6: Και ο Σταμάτης Φασουλής είπε, και αυτό τον ενόχλησε πάρα πολύ τον Χάρη Λεπιδάκη, ότι αυτά που είπες πριν ήταν αηδίες.
1: Στο βίντεο.
0: Εγώ δεν καταλάβα, ναι, το point, ότι πρέπει να είμαι υπεύθυνος, τι εννοεί?
3: Να το παίρνω
6: αυτό
3: σοβαρά.
6: Ναι, ότι θα πρέπει να είμαστε σωστοί στην κριτική και στη βαθμολογία, γιατί ως δημοσιογράφος θέλω να είμαι υπεύθυνος. Σε αυτό που
0: κατάλαβα.
3: Να το παίρνει σοβαρά, να μην το κάνει.
0: Γιατί οι άλλοι, δηλαδή.
6: Ότι δεν το κάνουμε για την πλάκα.
0: Όλοι όσοι σέβονται τον εαυτό τους, ό,τι κάνουν, το κάνουν καλά. Ακόμη και αστεία να το κάνεις. Δεν σημαίνει ότι το κάνεις καλά, σημαίνει ότι δεν τζαλακώνεσαι. Μπορείς να κάνεις χαβαλέ.
2: Εγώ θέλω να πω ότι κάνουν κριτική σε ερασιτέχνες για ένα φιλανθρωπικό παιχνίδι. Έχετε ξεχαστεί λίγο.
0: Ναι, ισχύει. Εγώ, επειδή έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση, πάντα, ρε παιδί μου, όταν σου ασκούν κριτική, τσινάς.
3: Ναι,
0: τότε εμείς είχαμε βιώσει σοβαρή, γι' αυτό και κατά καιρούς βγαίνει η Αθηναής Νέγκα και λέει, τότε κάποιος έλεγε ότι μοιάζω με τη Magic and the Spell. Ναι, αυτή ήταν η πλάκα που κάναμε. Εμείς είμαστε, για μας λέει, να ξέρετε. Γιατί είχε κολλήσει το κεφάλι της να μιλάει πραγματικά πολύ αγενός, κυρίως απέναντι σε μένα, που κάθε φορά έβρισκε κάτι να με πει να με προσβάλλει.
2: Δεν συμπαθούσε,
0: πρόβλημα. Ναι, με συμπαθούσε, ήταν ξεκάθαρο. Ήταν τότε η Λιδία, ήταν η Αθηναής, ήταν ο Κώστας Τουρνάς και ο Στέφανος Κορκολής. Και κάθε φορά έλεγε κάτι που ήταν προσωπικό, δηλαδή ότι είσαι υπερεκτιμημένο στη δουλειά σου. Έλεγε τέτοια πράγματα. Και κάθε φορά ό,τι έκανα, έβρισκε κάτι που απτόνταν τη προσωπικότητά μου να με θίξει.
2: Άρα αυτό λέει ο Λεπιδάκης, μάλλον.
0: Λοιπόν, λέω όμως, προσέξτε, εγώ θεωρώ ότι τώρα έχουμε βρεθεί σε ένα σημείο που πια είμαστε, έχουμε παραγίνει εύθυκτοι. Δηλαδή, μόλις λες κάτι, αμέσως τσιτώνει ο άλλος. Οπότε και ο Χάρης είναι λίγο πιο εύθυκτος, θεωρώ. Αλλά
6: λίγο τα έχει μαζέψει, μάλλον.
0: Κοίτα, και ο Σταμάτης Φασουλής όμως την έχει πει και σε άλλους. Δηλαδή, και άλλοι έχουν αντιδράσει. Γιατί σου λέει εδώ, και να απαντήσω σε ένα Θανάση, ερχόμαστε να κάνουμε ακριβώς για αυτό που λες και λίγο το χαβαλέ μας. Μη μας τη λέτε συνέχεια. Μας κόβετε τα φτερά. Αφενός. Αφετέρου, σου λέει ότι τη λέτε για πράγματα που δεν άπτονται των δικών μας επιλογών. Δηλαδή, όταν σου λέει, ας πούμε, ότι δεν ήταν ωραία σκηνοθεσία ή έτσι όπως το στήσατε, ή ότι τραγουδάς και γελάς, ή ότι δεν έχεις ντυθεί ωραία, δεν είναι δικό μας θέμα. Ή ότι ο τόνος δεν είναι σωστός. Κάποιοι άλλοι μας είπαν να ντυθούμε έτσι, να τα πούμε έτσι και να τραγουδήσουμε εκεί.
2: Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το πω στον αέρα, αλλά ναι, τέλος πάντων. Και εμένα μου την είχε πει όταν είχα πάει.
0: Ο Βασουλής.
2: Ναι, ο Βασουλής. Γενικά αυτό είναι το στυλ του. Και μετά ξέρεις, μωρέ, off camera, λέει, έτσι ξέρεις τώρα είναι αυτά. Δηλαδή μου λέει,
0: ναι,
2: λιγοστό.
0: Να το συμπάμε λίγο.
2: Ναι, γιατί είχε φανεί ότι είχα ενοχληθεί πάρα πολύ. Αν δεν είχα ενοχληθεί, απλά είχα πιει. Και δεν είχα σημασία.
0: Ενοχλήθηκα από το ποτό.
2: Ναι, αυτό. Και δεν με ενδιαφέρει τώρα ότι μου κάνει κριτική. Εκεί πέρα του πω, λέω, Klein Mind Bro του κάνω.
0: Ναι,
2: δεν περίμενα να
1: εδώ πάντως
2: έτσι πρέπει να είσαι, παιδιά.
1: Πάνω στην κριτική διαφώνησαν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, βγήκε το ζευγάρι ο Λεπιδάκης, δηλαδή, στο βίντεο το που συζητάμε και είπε, εμείς ήρθαμε εδώ για να κάνουμε κριτική.
2: Καλά,
1: βγήκανε, εντάξει, λοιπόν, μετά να τραγουδήσουν και του είπε ο Φασουλής, μεταξύ άλλων, δεν ήρθες εδώ για να κάνεις κριτική, ήρθες για να σε κριτικάρουνε.
0: Αυτό εννοεί.
1: Ξεκίνησε δηλαδή ο Χάρης Λεμπιδάκης να πει ότι στην κριτική που θα μας κάνουν, εμείς θα κριτικάρουμε αν τη δεχόμαστε ή δεν την δεχόμαστε, αν είναι σωστή ή δεν
0: άρα
1: είναι.
0: Άρα αυτό ήταν οι αηδίες, Ρεβάνα, όχι αυτό που λες εσύ, το νιώθω υπεύθυνος.
7: Οκ. Λάθος, κουβά.
0: Δεν πειράζει.
2: Δεν είναι κουβά, λοιπόν, μπορεί, όχι, εντάξει.
0: Όχι, εντάξει, είναι και αυτό, μάλλον. Και συνέχισαν,
1: και συνέχισαν μετά, βλέπω εδώ. Δεν θα απαντήσω, είπε ο Λεμπιδάκης, αυτή τη.

0: Ναι, ρε παιδί.
1: Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρό ο Σταμάτης Φασουλής. Δηλαδή. Ήταν υποτιμητικό.
2: Να πούμε και στον κύριο Φασουλή ότι και οι άνθρωποι που τον ξέρουν. Αλλάζουν οι γενιές, παιδιά. Σε λίγο δεν θα τον ξέρουν όντως κανείς, όπως δεν θα μας ξέρει κανείς. Γιατί ο κανόνας σου λέει 100 χρόνια σε θυμούνται. Εντάξει. Μετά πρέπει να αφήσεις το στίγμα σου στην αιωνιότητα.
3: Καταλαβαίνω το point σου, αλλά θέλω να πιστεύω ότι επειδή έχει κάνει πολύ εμβληματικές παραστάσεις και όντως είναι άνθρωπος του πνεύματος, του πολιτισμού και του πνεύματος, θέλω να πιστεύω ότι έχουν μείνει κάποια πράγματα.
0: Καλά, ναι, τώρα.
1: Εχθές απλά δεν ήταν πολύ του πνεύματος.
0: Δεν είναι, ναι, μπορεί να ήταν άλλη φάση, αλλά η κουβέντα εδώ είναι ή πας, ρε παιδί μου, να τραγουδήσεις κάπου και λες και να νιώθω ότι είναι άδικη κριτική, πάμε παρακάτω. Εδώ τώρα συζητάμε ότι χτυπιούνται.
3: Ναι, χτυπιούνται.
0: Την προηγούμενη φορά που τον πέτυχα εγώ τον κύριο Λεμπιδάκη on stage που έβλεπα την αναπαραγωγή, ήταν έτοιμο να βάλει τα κλάματα από τα νεύρα, καλά.
2: Εβάνα, ανεβαίνουν τα νούμερα, τα πλακώνονται.
3: Αυτό ο τύπο ανθρώπου, ο Χάρης, που όταν τσαντίζεται, παραμορφώνει τη μούρη του.
0: Η φωνή,
3: φαίνεται
1: η ενόκληση στο πρόσωπό του αυτό.
3: Είναι με τη Φέιθε ο Χάρης. Α, εντωμεταξύ, άφησε, συγγνώμη, Θανάση, τώρα που το θυμήθηκα, άφησε και σαφή υπονοούμενα που τα πήρε πίσω αμέσως ο.
1: Αυτό πάω να σας πω.
3: Πες το.
1: Ότι μένετε, λέει ο Σταμάτης Φασουλής στον Λεμπιδάκη, μένετε, λέει, για πολλούς λόγους. Και εκεί τα πήρε στο κρανίο ο Χάρης Λεμπιδάκης, λέει, για ποιους λόγους.
3: Όλοι ξέρουμε γιατί μένετε. Δεν του είπε, του άφησε υπονοούμενο ότι ξέρουμε γιατί μένετε.
1: Όχι, έτσι το είπε. Μένετε, λέει, για πολλούς λόγους. Και λέει ότι σας στέλνει, λέει, το κοινό, λέει ο Σταμάτης Φασουλής.
3: Το μαζεύει μπαμ. Τι εννοεί
1: αυτό. Μη στεναχωριέστε, λέει, ότι δεν σας στέλνουμε εμείς. Και λέει ο Χάρης Λεμπιδάκης, νόμιζα θα ακούσω κάτι άλλο. Αλλά ψατισμένος, έτσι όπως το ξεκινήσατε, ευτυχώς, λέει, το σώσατε. Και είπε και ο Σταμάτης Φασουλής, δεν έσωσα τίποτα.
4: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
4: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
6: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: Τσάντζαλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
2: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως...

0: άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο.

0: εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
2: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Today 104,5.
6: Ένα οικονομικό επίπεδο και πάνω δεν ξέρουμε κανέναν και δεν μας ξέρει κανείς.
7: Υπάρχει και αυτό.
8: Τι εννοείς τώρα, σε χάσα, περίμενε τώρα.
7: Όχι, όχι, υπάρχει και αυτό. Ότι... μια πιο μικρή κλίκα.
8: Πολύ λες.
6: Ότι μετά στο premium που δεν είναι κανένας από τους τρεις που ανέφερες.
8: Κορυφή...
6: δεν ξέρουμε κανέναν.
7: Ναι, δηλαδή ναι. Ο Τζεφ Μπέζος δεν τους βλέπει.
8: Ναι, α, δεν βλέπω κανένα.
7: Είναι άλλο επίπεδο.
8: Ναι, αυτό δεν το έχω φτάσει εκεί.
9: Τους κάλεσε στο γάμο, δεν τους κάλεσε.
10: Τέλος πάντων, να ξέρετε ότι με Τατιάνα Στεφανίδου ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει μακροχρόνια σχέση. Γιατί τότε, στα πρώτα του βήματα, ήταν από τις πρώτες συνεντεύξεις που έδωσε στη Τατιάνα Στεφανίδου. Γιατί τότε έκανε ψυχαγωγία η Τατιάνα.
8: Και ο Αργυρός.
10: Ακόμη δεν είχε
9: ασχοληθεί.
8: Ακόμη δεν είχε ασχοληθεί σοβαρά με το τραγούδι. Έκανε ψυχαγωγία για την περίοδο. Βασίλη, συγγνώμη. Τι να κάνουμε τώρα.
9: Έλα, ωραία, καλό, τι ήταν, έφαγε ο κόσμος, Εβάνα.
10: Απ' δεν ξέρω το μενού.
9: Α, δεν το ξέρω.
7: Μα και εσύ τι μας
9: δεν ξέρω, είχα αυτή την απορία.
7: Χάμπουργκερ.
6: Τι του πήγανε τώρα.
8: Σαν τη μάνα μου.
10: Μέχρι εκεί ήταν η πληροφορία.
8: Ήθελε να ξέρει. Τι σας μαγειρέψε εκεί, πήγαμε σε ένα πάρτι. Τι σας έφτιαξε.
9: Ρε παιδί μου, αναρωτιόμουν αν ήταν μεσογειακό ελληνικό το μενού ή αν είχε αμερικανικές επιρροές. Δηλαδή είχε corn dog, επειδή ήταν η Κίμπερλι, αναρωτιέμαι.
8: Που έψαχνε να προάλλει καφενείο με 6 ευρώ να έχει αγκούρι, ελιά και ούζο. Όλα μαζί.
6: Όλα μαζί και γραβιέρα.
8: Και γραβιέρα.
9: Τι έφαγε ο κόσμος, είπα, όχι τι θα έτρωγα εγώ.
8: Έλα, πάμε.
7: Λερώνει, ρε, λεκιάζει το corn dog.
9: Popcorn, καραμέλα, α πούμε, είχε τέτοια.
7: Brown.
8: Αυτά που τα είμαστε στη Βίλα Μαλία τα έχουμε αυτά.
9: Από τα φιλαράκια και από αυτά, μη φανταστείτε.
6: Ό,τι δούμε απ' έξω εμείς τα ξεπατικών.
10: Δεν ξέρω να με κάνεις να ψάξω το μενού.
7: Εμπεραλισσές, αλλά με ένα ευρώ τρως.
8: Παιδιά, κανένας δεν μίσησε το φαγητό.
9: Κανένας.
8: Οποιασδήποτε πολιτικής ιδεολογίας και αν ήταν.
9: Θέλω πολύ να δοκιμάσω αυτές τις pop tarts που είναι οι αμερικανικές.
7: Χάλια είναι.
9: Είναι χαλιά.
8: Μην πάρεις, μπορώ να σου φέρω από εδώ, αλλά
11: πρέπει να πας από πάνω. Ναι, από ναι. Αμερική να τις φέρεις, που είναι φανταστικές.
7: Όχι, εγώ.
11: Έχει πάνω στον
7: στη Νέα Σμύρνη.
11: Ο Θανόπουλος έχει.
7: Άκου λίγο.
11: Έχει αυθεντικές που έρχονται απ' έξω.
7: Εκτός του Θανόπουλου στην Κηφισιά, η Σφίσσα και πιο κοντά. Στη Νέα Σμύρνη έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο στην Ομήρου μαγαζάκι, το οποίο φέρνει προϊόντα κυρίως από Αμερική, αλλά από όλο τον κόσμο. Εκεί έχω βρει τις γνωστές. Να το κάνω τώρα, τις Κέλοξες Αμερικάνικες. Κέλοξες. Ναι.
11: Κέλοξες Starts.
7: Ναι, ναι, ναι. Είναι, είναι πιο διαδεδομένες στην
11: Ελλάδα. Με δημητριακά.
7: Έχει με, όχι, με σοκολάτα, φρούτα, διάφορα.
11: Πώς λέγεται, πες τον.
7: Έτσι λέγονται, Kellogg Tarts.
11: Όχι, ρε, το μαγαζί πώς λέγεται.
7: Α, δεν θυμάμαι. Είναι ένα μικρό μινιμά. Όχι, μινιμά.
11: Πού είναι κοντά.
7: Είναι στην Ομήρου πάνω.
11: Στον Καυκή, το φίλο μου, δίπλα.
7: Στο πεζόδρομο, νομίζω είναι δίπλα στη Σβαρόφσκι Γκάπ εκεί. Είναι, είναι πολύ παλιό. Είναι πολύ ναι, παλιό. Ναι. Έχει προϊόντα διάφορα.
11: Τελικατέσαι.
7: Σαν τελικατέσαι, αλλά πολύ okay. Φτηνό, ωραίο, οικονομικό. Που τα είχα πάρει μια φορά για να τι δοκιμάσω. Α, αυτές μπράβο τις βρήκες. Ναι. Δεν μου άρεσαν, ρε φίλε.
11: Τόση ώρα μας μιλάς για κάτι που δεν σ' άρεσε, ρε Θανάση.
9: Τζάμπα το hype, δηλαδή.
10: Καλέ.
7: Να το θάψω και αυτό το πράγμα. Κοντέψαμε να φτάσουμε μέχρι εκεί.
11: Εγώ δεν μπορώ με το Θανάση που μας το περιγράφει τόση ώρα για να μας πει στο τέλος του
7: τραγουδιού. Πράγματα είναι. Αλλά καλά, καλά.
10: Μετά λέτε για μένα ότι τα πάω γύρω-γύρω όλα.
11: Αλήθεια αυτό. Λοιπόν, περίμενε εκεί που είσαι, έχεις δουλειά.
9: Δεν πιστεύω να έχεις κανένα παιδί να ασχοληθείς και τέτοια.
10: Όχι, μην
7: φανταστείς.
11: Πάω σε break, Βασιλική. Πάω σε break και επιστρέφω με την Αβάνα Ζουμπούρου και τις παπαριές της.
12: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
9: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου και είμαστε 9 λεπτά μετά τις 8. Εκτός φυλακής μετά από 24 χρόνια βρίσκεται πλέον ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί για την εγκληματική δράση της οργάνωσης σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης. Η αποφυλάκησή του έγινε με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του Βύρωνας Αττικής, αλλά και απαγόρευση να κυκλοφορεί εκτός της συγκεκριμένης περιοχής. Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, είναι το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Η μεγάλη ώρα για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα πλησιάζει, καθώς την Παρασκευή θα διεξαχθούν οι δύο μεγάλοι ημιτελικοί. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσέ στις 6 ώρα, ενώ στις 9 η Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρεται με τη Βαλένθια. Το σχέδιο της ελληνικής... Με συγχωρείτε. Το σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του γηπέδου, αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους, καθώς και ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του ΟΑΚΑ. Αστρολογική... δεν γίνεται. Συγγνώμη. Αστρολογικά κατάλληλη ημέρα για δεσμεύσεις.
12: Ο καιρός σήμερα.
9: Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική, αλλά και μπόρες, τοπικές καταιγίδες και βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια, στο νέο σου smartphone ή tablet συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
14: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή την used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Green. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Αυτό το Σάββατο με τα νέα Δράση, η μεγάλη επιστροφή των πολεμικών κόμιξ. Ιστορίες από θρηλυκούς δημιουργούς. Από τον Μπάτλερ Μπρίτον και τον πόλεμο του Τσάρλι μέχρι τον Ταγματάρχη Ίζη, μαζί με νέες ελληνικές δημιουργίες γεμάτες ένταση, σάτιρα και συναίσθημα. Δράση, μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα Pop Βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
19: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
21: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: έχω.
1: Α, τι ωραίο τραγουδάκι!
2: Πολύ ωραίο. Τι είναι?
1: Τι ήτανε?
2: Πολύ καλό.
1: Τι ήτανε? Λένα, χρόνια πολλά, Λένα, τι έστειλε και χθες.
0: Χρόνια πολλά, Λένα. Λένα, φανταστικό το τραγούδι σου, τα χάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Έτσι. Είπε, το ακούτε στις καταλήψεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, με αυτό μπαίνω κάθε φορά. Εγώ από πού θέλεις να αρχίσω.
3: Καλά, εντάξει, τώρα το κορίτσι.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι, να το ακούσουμε μετά.
3: Γενικά αυτά.
1: Κάτσε λίγο, πες το μας λίγο.
3: Ζευγαρούμπα είσαι.
0: Καταρχήν να σου εξηγήσω. Ναι, ναι, δεν θυμάμαι μετά τι λέει, αλλά μου αρέσει το ρεφρέν.
1: Είσαι σίγουρο ότι σε αποδεκτεί από την.
3: Την
1: ευρύτερη κοινότητα, ρε παιδί μου.
2: Παίζουν πολύ αυτά εκεί. Μπαίνουν τώρα με τα αιτήματα. Μες στο γραφείο.
1: Έτσι μπαίνεις με τα αιτήματα.
0: Παρέμβαση.

0: γιάμαλη του ραδιοφόνου.
1: Να σου πω.
2: Πλάκα έκανε.
1: Ωραίο τραγούδι είναι καταρχάς. Δεύτερον, θα ψηφίσει Τσίπρα, ε. Πλάκα έκανε, αυτό έχουμε καταλάβει.
2: Όχι, όχι.
1: Δεν πειράζει, με το καλό. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Έχουμε την Εβάνα Ζουμπούρογλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μόνο θα θυμίσω τη φάση ΔΕΗ που σας έχει καβατζώσει. Με 20% έκπτωση να πάρετε ρούχα από το About You. Με 10 ευρώ κουπόνι από eFood και επίσης με. Εδώ σας θέλω. 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner. Και εγώ δηλαδή για αύριο για Ντίνο, μέσω Ferry Scanner πήγα και τα πήρα. ΔΕΗ My Rewards Coupons. Θα μπείτε στο MyDEI, θα μπείτε στο ΔΕΗ My Rewards Coupons και θα καβατζωθείτε και άλλες εταιρείες που σας έχει φτιάξει. Θέλω σε αυτό το σημείο να πω, δεν ξέρω αν είναι τώρα στο αυτοκίνητο, χρόνια πολλά στο βαφτιστήρι μου το Μιχάλη το Λιλί.
3: Χρόνια πολλά!
1: Αγόρι μου, χρόνια πολλά να έχεις υγεία και να είσαι πάντα έτσι χαρισματικός, ευτυχισμένος και ευλογημένος. Και ό,τι βάλεις στόχο θα το καταφέρεις ούτως ή άλλως, γιατί σου έχω βάλει δουλάδι εγώ.
0: Έχετε
1: εγώ...
0: γενέθλια.
1: Έτσι. Γενέθλια, ναι.
0: Τι ωραία.
1: Είμαι εγώ στους χρόνους. Είναι...
3: Δεν ρωτώ.
1: Δεν ξέρω κανενός τις ηλικίες.
0: Θα ξέρουν οι Λιλίδες λογικά το παιδί.
1: Οι γονείς ξέρουν, ναι, ξέρουν. Ναι.
4: Και εγώ να δώσω τις ευχές μου και να πω συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Γιάννη. Έγινε θείος εχθές. Δίδυμα στην οικογένεια.
1: Ο Γιάννης ο ακροατής μας.
4: Ναι, ο Γιάννης που
2: σας ζήσουν.
4: Είναι θείος πλέον.
1: Άρα όταν το πρωί άκουγε και συμμετείχε, το προηγούμενο βράδυ είχε ρίξει δίδυμα.
3: Ή την ώρα εκεί.
4: Ναι, μου έστειλε και φωτογραφίες. Τώρα οι ξαδέρφοι του είπαν, άντε. Τι να πούμε, χίλιες τύχες. Να πω κιόλας και στην κολλητή μου.
1: Φωτογραφίες στέλνει η Πέννη, αλλά ο Γιάννης παίρνει.
0: Ο Γιάννης είναι ο θείος. Δεν το έχεις καταλάβει.
1: Πατέρας είναι ο Γιάννης.
4: Όχι, ο Γιάννης είναι ο θείος.
0: Η ξαδέρφη του Ιππένη γέννησε.
4: Σου λέει τα πρώτα παιδιά της οικογένειας, είπαμε. Τέλος πάντων. Να δώσω όμως και τα πολλά φιλιά μου στην κολλητή μου τη Χριστίνα στο Λονδίνο και στο Μάριο και στην ωραία της οικογένεια και στο baby Νίκολας που ήρθε. Και θα τους βάλω μετά και μεταμόρφωση Μπονάτσο. Μεταμόρφωση Μπονάτσο.
1: Μεταμορφώσει.
4: Είναι το τραγούδι. Εντάξει, παιδιά, ήμουν στο The Mood.
1: Ένα-ένα. Επειδή βλέπετε ότι ο Θανάσης. Είναι δύο-τρει που μιλάνε την ώρα που μιλάει ο Θανάσης ταυτόχρονα. Εσείς μην κάνετε φασαρία και όχλο.
0: Εμείς χειροκροτούμε τον Baby Nicholas.
4: Baby Nicholas.
1: Λοιπόν, έλα, Εβάνα μου, καλημέρα, κορίτσι μου και πάλι. Συνεχίζουμε. Κοιμήθηκε.
3: Δεν θέλει. Άρχισε, αγάπη μου, το μικρόφωνο.
2: Έλα, σε παρακαλώ.
4: Το παιδί τη πατάει κουμπάκια.
5: Καλέ.
3: Ναι.
5: Εδώ είμαι. Εγώ σας ακούω. Γελάω κιόλας, μιλάω. Καλά που δεν είχα κλειστό το μικρόφωνο.
1: Πάλι καλά. Για πες, συνεχίζεις.
5: Μα γι' αυτό δεν μου λες γιατί μιλάς. Εντάξει, πάλι καλά. Αυτό θα κάνω. Θα μιλάω μόνιμο με κλειστό μικρόφωνο.
2: Μια χαρά.
5: Μου κλείνω μόνιμο το στόμα. Πω πω κρίμα.
1: Για πες.
5: Λοιπόν, μεγάλη εξωστρέφεια. Η Ελένη Μενεγάκη τελευταία.
0: Εξωστρέφεια.
4: Ψάχνω δουλειά.
0: Τι λες μωρέ καημένε, ψάχνει δουλειά η Μενεγάκη.
5: Έτσι νιώθω ότι έχει. Όχι, όχι, ναι. Αυτά δεν τα λέμε. Ο φακός του ΟΚ την πέτυχε πριν λίγες μέρες στο κέντρο της Αθήνας με τον Στάθη Κουκουτσίδη, τον συνεργάτη της.
1: Α, ο Στάθης, μαζί ακόμη, μπράβο.
0: Α, ο συνεργάτης από την εκπομπή ο Νεαρός.
1: Καλό παιδί ο Στάθης.
0: Μάλιστα.
5: Ο Σερ Στάθης. Λοιπόν, δίπλα-δίπλα να περπατούν. Καθώς έφευγαν από γνωστό εστιατόριο.
0: Έφαγαν μωρέ,
4: έφαγαν μωρά και εσύ.
5: Χαμογελαστή, ευδιάθετη. Θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Άμα έχεις φάει όλα καλύτερα.
5: Ότι πήγε κεντρικά και φωτογραφήθηκε.
0: Εδώ έχει ένα δίκιο.
1: Καλά
0: τώρα.
1: Κάνει και το λέει. Ναι, γιατί η Ελένη δεν το έκανε αυτό. Επίσης ο Στάθης είναι και συνεργάτης της. Οπότε μήπως ετοιμάζεται κάποια συνεργασία, κάτι ετοιμάζει. Ο Στάθης είναι ο PA της, ρε παιδί μου. Είναι ο συνεργάτης.
0: Και ασχέτως τηλεόρασης.
1: Και ασχέτως τηλεόρασης.
0: Μάλιστα.
1: Personal assistant, δηλαδή όχι όμως έτσι όπως ακούγεται. Ακούγεται λίγο βοηθός. Δεν είναι βοηθός, είναι έμπιστος.
5: Το δεξί της χέρι.
1: Πιστός συνεργάτης και το δεξί της χέρι σε πάρα πολλά θέματα. Ακόμη και corporate που λένε της εταιρείας της. Δηλαδή δεν
0: μάνατζερ κάποια θέματα της.
1: Πήγαινε φέρε.
0: Ναι.
5: Και okay. Πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πάντως, ναι, σε αυτό έχει ένα δίκιο, ας πούμε, ως προς την εξωστρέφεια, γιατί η Μενεγάκη είναι στα 2-3 πρόσωπα που ξέρεις, ρε παιδί μου, όπου βρεθείς εντός Αθήνας, κέντρο, αυτά εκτός, μια φωτογραφία θα υπάρξει. Δηλαδή, ακόμη και στο εξωτερικό, πάει γυναίκα μια διακοπή, τη βλέπει ένας Έλληνας, την ανεβάζει στο Twitter. Παίζουν αυτά.
5: Ναι. Μα,
1: για τον Στάθη το Κουτσί να πω ότι είναι ένας νεαρός, πολλά υποσχόμενος, ο οποίος άφησε συγκεκριμένες επιλογές σπουδών
0: okay.
1: Για να είναι με την Ελένη
0: okay.
1: Και καριέρας. Θέλει να είναι το. Την αγαπάει πολύ, οπότε ναι, δεν τυχαίο. Άρα μήπως ετοιμάζουν κάτι.
5: Δεν ξέρω αν είναι για την τηλεόραση, γιατί παράλληλα σκεφτόμουν ότι δύσκολη καιρή για να επιστρέψει η Ελένη Μενεγάκη με αυτές τις μειώσεις των μπάτζετ. Εδώ θα φύγει γύρω λιάγκας για την Τίνο, θα επιστρέψει η Ελένη Μενεγάκη.
4: Καλά, η Μενεγάκη νομίζω δεν θα μπει στο πλατφόρμα.
1: Πού?
6: Στο πλαφόν.
7: Μην βάζει γράμματα.
8: Τι είπαμε.
9: Εντάξει, δεν το πλατφόν.
8: Είναι πιο ωραίο το πλατφόν.
7: Δεν πειράζει. Το πλατφόν είναι ωραίο γιατί έχει και τυριά. Είναι είτε ή τυριά, πώ να το κάνει, ή αλλαντικά.
10: Η εκπομπή πλατό.
8: Επίση για πάρα πολλά χρόνια το δράτο με το έλεγα δράκομαι. Είναι πιο ωραίο γιατί νιώθει δράκο να σε κόβει.
11: Στο πλατφόν μπορεί να έχει αριθμένο.
7: Αριθμή.
8: Να τι κι άλλοι. Του κολλά όλου.
7: Και εγώ το είπα.
8: Να ξέρει τι είπα.
11: Συγκεκριμένο αριθμό τυριών ήθελα να πω.
7: Το Map Show είναι αυτό ακριβώ. Ο ένα τη λέει στον άλλον και μετά πολύ. Λίγα δευτερόλεπτα κάνει το ίδιο λάθος ακριβώς. Εγώ με τον Βασίλη. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, ναι, και εγώ πιστεύω ότι είναι ανέφικτο έως και ουτοπικό να επιστρέψει η Ελένη σε αυτή τη φάση που υπάρχει μια, στα μεγάλα κανάλια. Στα μεγάλα. Στους πρώτους παίκτες που
10: εκεί
7: είναι.
10: Εκεί που θα γύρναγε.
7: Εκεί που θα γύρναγε. Μέγκα Αντένα και.
10: Αλφα
7: και.
10: Σταρ.
7: Ευχαριστώ. Πες τα
8: κατευθείαν. Εγώ ξέρεις που θα ήθελα να τη δω την Ελένη. Θα ήθελα να τη δω, πραγματικά θα ήθελα να τη δω σε ένα ωραίο παιχνίδι. Τύπου παιχνίδια χωρίς σύνορα, αλλά όχι παιχνίδια χωρίς σύνορα σαν παιδί. Σε ένα τέτοιο huge, ρε παιδί μου, σε ένα huge πανευρωπαϊκό, να τον ωραίο με ελληνική παραγωγή.
7: Ναι.
8: Και θα ήθελα να ήταν στην ΕΡΤ.
11: Πανευρωπαϊκό με ελληνική
9: Κοίταξε,
11: παραγωγή.
9: Κοίταξε, έτσι όπως πάει η ΕΡΤ, που μαζεύει πολύ κόσμο, γιατί μπορεί να κάνει προτάσεις.
7: Το θέμα είναι με τη λεφτά όμως τώρα.
9: Κοίταξε, πήγαν τα πράγματα.
8: Με ένα χορηγό, συγγνώμη, δεν θα μπορεί να το κάνει. Δηλαδή.
7: Τέτοιος χορηγός δεν υπάρχει.
10: Μωρή, οι εκπομπές της Μενεγάκη, πέρα από την ίδια, τι θέλει, τι δεν θέλει, τι δίνουν, τι δεν δίνουν, έχει... Εκείνη έχει μια γενικότερη επιμέλεια των εκπομπών πάντα και τα θέλει τα πράγματα να είναι premium. Δηλαδή, άμα θέλει 10 βάρδιες μοντάζ, δεν θα το κάνει με 3. Άμα θέλει 10 δημοσιογράφους, δεν θα το κάνει με 8.
7: Τα λεφτά που δίνει η ΕΡΤ, παιδιά, η Μενεγάκη τα θέλει για καθαρισμό προσώπου. Για καθαρισμό προσώπου μια φορά την εβδομάδα.
10: Τι μακιάζα.
7: Έλα, πάμε.
8: Ψαράκια στους κάλους.
7: Πάμε.
9: Λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη, ξέρετε που βρίσκεται.
8: Ναι, και για ποιο λόγο δεν έχουμε καταλάβει.
7: Εγώ δεν ξέρω.
9: Τι ξέρουνε.
7: Τώρα εκ των υστέρων. Δεν έχει, το ταβαντούρι στις Κάνες δεν έχει ήδη, δεν έχει προηγηθεί.
10: Να πάνε να πλύνω δύο πιάτα.
9: Εσείς που τα ξέρετε αυτά τα ξένα.
7: Γιατί είναι στις Κάνες, ρε Κατερίνα, εσύ που ξέρεις από.
11: Άντε, πες μου εσύ. Γιατί είναι στις Κάνες τώρα, Ιβάνα, αλήθεια, πες μου. Είναι, έκανε κάτι.
9: Παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ αυτό έχω να πω.
11: Στο φεστιβάλ των Κάνων ή στις Κάνες.
7: Το φεστιβάλ το καλοκαίρι.
10: Παιδιά, πώς πήγε βόλτα η
9: γυναίκα. Μήπως πήγε μόνη της απλά για να φωτογραφηθεί στις Κάνες.
10: Ναι,
8: στις Κάνες.
9: Και να κάνει content.
11: Παιδιά, το φεστιβάλ των Κανών.
7: Το Σεπτέμβριο
11: τώρα,
7: είναι.
11: Τώρα ήταν.
7: Ή τώρα.
9: Όχι, περίμενε, αφού φωτογραφήθηκε εκεί του Θεσσαλονικού.
11: Αύριο τελειώνει, 23 Μαΐου.
10: Αυτό μήπως συνεχίζονται οι προβολές και στο πλαίσιο αυτού πήγε ενδεχομένως για να επισκεφτεί η Ιβάνα και κάποια πάρτι που καλούν Έλληνες από κάποια προϊόντα κλπ. Κάτι καφέδες, κάτι ποτά καλούν, κάτι καλλιτικά.
8: Παναγία μου, τι άθλιο φόρεμα.
9: Τώρα όμως θέλω να είσαι έτοιμος για αυτό που θα πω.
8: Συγγνώμη λίγο, είδα το φόρεμα που θα φορέσει.
9: Αυτό πάω να σας πω.
11: Ναι, το φόρεμα.
9: Βασίλη μου,
10: ναι.
9: Πού το έβαλε το φόρεμα για να το μεταφέρει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με ανταπόκριση να πάει στις Κάνες?
7: Σε ένα φέρετρο.
10: Προφανώς στη βαλίτσα.
9: Διπλωμένο.
10: Ναι.
9: Σε μια βαλιτσάρα.
8: Αυτό το φόρμα το δίπλωσε το έρμο.
7: Θανάση, μη συνεχίζεις. Δεν βλέπει κανένας το φόρεμα. Ή περίγραψε το και πες μας γιατί δεν σ' αρέσει.
8: Είναι ένα φόρεμα μπλε πάνω σε σύννεφο. Το κάτω το τούλι είναι
9: μπλε. Μπλε τράπλες πετρόλ.
8: Τέλος πάντων. Ναι. Είναι τόσο φουσκωτό το
7: κάτω. Έχει ένα τούλι από κάτω σαν να πατάει πάνω σε σύννεφο.
8: Σαν Μαρία Αντουανέτα, ρε παιδί μου. Αυτά τα φόρεματα.
10: Αυτό ωστόσο, να, εγώ το άνοιξα εδώ τώρα, για το να... βλέπω. Κάτσε να δείξω και στους φίλους εδώ που μοιάζει λίγο, ρε παιδί μου, με νηφικό. Δηλαδή πολύ φουντωτό τούλι από κάτω και από πάνω σαν κορσέ στενό, έτσι.
7: Ωραία, ωραία.
10: Αυτό λοιπόν έχει το εύκολο, αγαπημένοι φίλοι, ότι δεν τσαλακώνει. Τι τσαλακώνει αυτό. Το χώνει σε μια σακούλα, πα.
7: Ναι, αλλά δεν κάνει καμία κίνηση για να τσαλακώσει. Αφού αυτό ούτε να κάτσει μπορεί.
10: Στη μεταφορά, λέω.
7: Α, γιατί μεταφορά.
10: Για τη βαλιτσούμπα.
7: Ναι.
10: Σε αυτά συνήθω δεν πολύ κάθονται. Δηλαδή, άμα τι δείτε και σε κάτι με την καλά και στα φεστιβάλ Κανών, έχουν τα βανάκια αυτά που είναι μέσα σε λεωφορείο, χειρολαβεί όρθιε και τι μεταφέρουν.
7: Και τις αναποθέτουν.
9: Προφανώς γι' αυτό το επέλεξε για να το μεταφέρει στη βαλίτσα, γιατί τα κάνει και όλα μόνη τη η δόλια. Δεν είναι ότι έχει και κάποιον να τη κουβαλάει τα ρούχα.
10: Όχι δόλια, όχι δόλια.
8: Δεν μπορούμε να πάμε όλοι στι Κάνες, δόλια δεν
9: την. Και λες. Το δίπλωσε και το έχω σε μια βαλίτσα που για να την ανοίξει τη βαλίτσα ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Τα έχει ανεβάσει stories, αυτό σας τα λέω.
8: Αυτά τα content πληρώνεται και πάει στις Κάνες.
11: Και είπε ότι εν ευθέτω χρόνο θα μας πει πώς προέκυψε η ευκαιρία και μπήκε στο φεστιβάλ.
9: Ναι, ναι.
10: Μην την περιμένουμε, γιατί τα ξέρει εδώ η Κρίστη η Μάπισσα. Είχε, λέει, πρόσκληση και ήταν κανονικότατα στους καλεσμένους.
11: Ναι,
10: καλά,
11: αλλά
10: ρε,
11: πρόσκληση από πού, από κάποια ταινία, από κάποια παραγωγή ταινία.
10: Όχι, συνήθως από τα προϊόντα γίνεται. Οι ταινίες δεν καλούν. Ναι. Τι να κάνεις,
8: πας και τη βλέπεις.
11: Ναι, σωστά.
7: Όχι, εννοεί η Κατερίνα ήταν, πώς το λέγεται, διαπιστευμένος θεατής των ταινιών ή ήταν καλεσμένος μιας εταιρείας καφέ. Καλεσμένη,
10: αυτό νομίζω, ναι, ναι, νομίζω okay. Στο δεύτερο.
7: Για το πάρτι, γιατί δεν μπαίνεις εύκολα στις αίθουσες.
10: Όχι, δεν πας, τι να πας να κάνεις.
7: Ναι. Μάλιστα, πάμε.
9: Λοιπόν,
7: έχεις ένα τελευταίο.
9: Λίλικο, ναι, ναι, Λίλικο Όλμς εχθές ανέβασε κάποιες φωτογραφίες στο Instagram από τα τελευταία γυρίσματα του Έμιλιν Πάρις.
7: Του Έμιλιν Πάρις, η κόρη του Φιλικ Όλμς, η Λίλικ Όλμς. Ναι.
9: Η πρωταγωνίστρια καλέ.
7: Ναι, όχι το λέω στο
9: δεύτερο. Η Έμιλι.
7: Ναι, ρε παιδί μου, το λέω.
10: Μόνο, δεν την έχουμε δει όλη αυτή την μπούρδα.
2: Που είναι στη Μύκονο τώρα.
9: Όχι και μπούρδα το Έμιλι Πάρς. Και ανακοίνωσε ότι θα είναι ο τελευταίος κύκλος. Με την Ελλάδα τελειώνει. Με τη Μύκονο.
10: Ναι, ναι, είπε θα πάμε και λίγο Παρίσια και το κλείνουμε το έργο.
2: Βρήκε το λιμάνι.
9: Μπράβο.
7: Τελικά τι έκανε αυτή η
9: ψάχνη
7: κόμενο.
9: Ένα σορτσάκι.
7: Ναι.
9: Τι μου είπε.
7: Τίποτα, άστον, πε και Ιβάνα.
9: Φοράει ένα σορτσάκι. Το οποίο αποκάλυψε χθες στα Ματίνα Τσιμιτσιλή, το οποίο το είχε και στα χέρια της παρακαλώ. Το φόρεσε πρώτη πριν 5 χρόνια.
7: Η ίδια.
9: Η Σταματίνα.
7: Η Σταματίνα φόρεσε το σορτσάκι που φόρεσε η Λίλη Κόλλινς χθες.
9: Το είχε, το έχει λέει 5 χρόνια, το φορούσα εγώ πριν 5 χρόνια αυτό το σορτσάκι και το φόρεσε τώρα λέει στα γυρίσματα η Λίλη του Έμιλιν Πάρις 5 χρόνια μετά. Πάει, πέρασε η μόδα του.
10: Θα το βρήκανε στο Vinted, θα το ανέβασε.
7: Και πώς κάνει έτσι η Σταματίνα το δικό της φόρεσε η Λίλη.
9: Αφού όχι, αλλά θέλει της, να σου πει ότι χέρια. Είναι μια σειρά πολύ fashion. Ναι. Δεν μπορεί να φοράς ένα σορτσάκι που το αγόρασα εγώ πριν 5 χρόνια.
10: Θα σας πω τώρα και όποιος καταλάβει, κατάλαβε.
9: Δίκιο έχει Σταματίνα.
10: Όχι, Σταματίνα.
6: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
12: 104,5. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
6: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, τι χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
12: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
13: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
14: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
15: Ρεβόιτ Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόιλ Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόιλ Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
16: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
17: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
16: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
18: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Άμι, Σέμπουρκ, Βούρλιτζερ, Ροκόλα, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
19: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
20: All day.
21: Με 18 Αυγούστου, εφηγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την Αιγύς,

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, σιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
8: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Και εμείς, μισό να πιω νερό.
14: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: Τι είπα, όποιος το βρήκε να στείλει στο 698-104,6 και να μας πει. Λοιπόν, μάπες εδώ είμαστε.
1: Σωστά, συγγνώμη την ερώτηση της Εβάνας που θα στέλνανε.
0: Σωστά. 698-104-104-6.
2: Έχουμε μπει.
0: Έχουμε και τον εξώστη εδώ.
1: Όχι, περίμενε. Άμα δεις.
0: Τουλάχιστον μάθανε, γιατί τους είπα ότι πείτε ό,τι θέλετε, κοροϊδεύετε με, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Όχι, με ενδιαφέρει, ενώ δεν με νοιάζει κάτι, το είναι μέρος του Muppet Show. Αλλά μην περνάει στον αέρα και υπάρχουν
3: πολλά. Βλέπω το μαγαζί που θα μας πάει, που έχουμε... τις φωτογραφίες που έχει και πού θα τον πάρουμε.
2: Ρε παιδί μου, έχουμε μπει σε αυτό το μαγαζί το οποίο έχει εξαιρετικό φαγητό, είναι στο Βοτανικό, λέγεται Συντρίμη. Και λέω, κάτσε να μπω να δω τι δείχνει στα ίντερνετ για αυτό το μαγαζί. Και πρώτη φωτογραφία που έχουν ανεβάσει στη σελίδα στο Facebook είναι ένα ημερολόγιο που έχουν. Που λέει «Από την Τσιάπας ως την Παλαιστίνη για τη ζωή, τη γη και την ελευθερία».
3: Είναι το ημερολόγιο των Ζαπατίστων.
1: Εγώ δεν θα πάω εκεί να φάω χούμους και αυτοδιαχειριζόμενο τόφο.
2: Έχει πρόβιο σνίτσελ με μαϊντανοσαλάτα.
0: Ο Βασίλη, πόσο βλέπεις τώρα που βάζει τη δεύτερη κρέμα της ημέρας.
1: Την αντιλιακή, γιατί σε λίγο θα
3: περάσει πολύ καλά, Βασίλη.
0: Έτσι όπως τον βλέπεις τώρα με τη δεύτερη κρέμα της ημέρας, θα μπορέσει να επιβιώσει στο Συντρίμι.
2: Ναι, καλέ. Δεν είναι καθόλου Συντρίμι αυτό.
1: Το Συντρίμι θα επιβιώσει από μένα.
0: Ακριβώς.
2: Δεν ξέρω. Αυτό με ανησυχεί λίγο.
0: Αυτό που είπε είναι σημαντικό, συγγνώμη, Θανάση. Γιατί ο Βασίλης δεν τον έχει δει να τρώει.
2: Όχι, δεν έχω, ακούσει.
0: Όχι, τι έχεις ακούσει.
1: Έχω ακούσει ιστορίες.
2: Έχω ακούσει ιστορίες διάφορες. Από πριν μπω στους μάπες, άκουγα.
0: Ότι είναι.
2: Κράζει δυσκολία.
0: Δεν είναι θέμα το φαγητού. Είναι πολύ αυστηρός. Δεν καταλαβαίνει. Θεωρεί ότι αυτή η συνθήκη είναι πολύ fair. Δηλαδή, έρχομαι εδώ, σε προτιμώ, θα μου κάνεις το καλύτερο και ο σερβιτόρο. Δηλαδή, πάει από το σερβιτόρο μέχρι τον σεφ μέσα.
3: Όλο.
0: Και τους παίρνει όλος ο διάολος αν δεν το έχουν κάνει σωστά.
2: Νιώθω ότι είναι πιο υπομονετικός με τα delivery, ας πούμε, που του έρχονται σπίτι.
0: Δεν
2: είναι
0: νομίζω.
2: Άλλη αντιμετώπιση σου όταν είναι να πας κάπου έξω.
1: Τα έχω, να σου πω, είναι τι περιμένεις από το καθένα. Τα delivery τα έχω ψάξει, τα έχω βρει. Ας πούμε, εντάξει, έχουμε καταλήξει. Τα έξω επίσης είναι τι περιμένεις. Άμα με πας εσύ στο Συντρίμι και μου πούνε, ας πούμε, περιμένετε δύο λεπτά αναμονή να δούμε το τραπέζι αν υπάρχει. Και... θα του πάρει το Συντρίμι και το Συντρίμι.
2: Αφού δεν λειτουργούν με κρατήσεις, ρε παιδάκι μου. Α, οπότε μπορεί να χρειαστεί να περιμένεις.
3: Το λαβράκι με τα χόρτα πάντως που βλέπω. Εγώ το έσκυζα τώρα.
2: Έχει πολύ ωραίο φαγητό, καλά.
0: Οριακά έχουν τηλέφωνο από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι,
3: ωραία είναι, ρε.
2: Παιδιά,
3: είναι ωραία μαγαζί.
2: Ας λέγεται Συντρίμι.
1: Το λαβράκι.
0: Ένας, παιδιά. Ναι.
1: Το λαβράκι μέρες το έχουμε, μέρες δεν το έχουμε γιατί δεν θέλει να βγει από το νερό. Ρωτάμε τι γίνεται.
0: Πρέπει να είναι αυτοδιαχειριζόμενο.
2: Είναι πολύ καλό συνεργατικό καφενείο με πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Και όταν,
0: τι σημαίνει συνεργατικό?
2: Συνεργάζονται διάφοροι.
1: Σημαίνει ότι εκεί που θα καθόμαστε να φάμε και θα πιούμε, θα περνάνε διάφοροι και θα μας πουλάνε ημερολόγια από την τάδε ομάδα, από την τάδε οργάνωση, από το τάδε αυτό.
2: Όταν θα παρακαλάτε να έρθετε στο Βοτανικό, γιατί
0: ρε,
2: ανεβαίνει
0: μου,
2: πάρα πολύ.
0: Τι είναι το συνεργατικό καφενείο, θέλω να μου πεις.
2: Ουσιαστικά είναι όταν είναι.
3: Όλοι συνέτεροι.
2: Συνέτεροι.
0: Είναι,
2: ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Κολεκτίβα.
2: Ναι, κολεκτίβα.
0: Ποιο είναι το αφεντικό, δηλαδή.
1: Τι!
2: Δεν υπάρχει.
3: Υπάρχουν αφεντικά. Γιατί να υπάρχουν αφεντικά.
2: Πάμε εμείς τώρα οι πέντε και κάνουμε ένα συνεργατικό καφενείο.
0: Ρε παιδί μου, είναι το αφημί σε ποιον το όνομα είναι.
1: Το αφημί.
2: Δεν ξέρω, τώρα δεν έχω ρωτήσει.
3: Θα τα πάρει αυτά ένας, αλλά δεν είναι αφεντικό. Είμαστε όλοι το ίδιο.
1: Όποιος είναι καθαρός θα βάλουμε και το
3: αφημί. Και δουλεύουμε και οι πέντε μαζί.
2: Μπορεί να πάω σήμερα.
0: Ήρεμα, ήρεμα, παιδιά. Έλα, πες το.
2: Αν πάω σήμερα θα τους ρωτήσω και θα σας πω τη Δευτέρα. Θα τους ρωτήσω.
0: Ερώτηση δηλαδή. Αν γίνει κάποια στραβή. Ποιος θα πάει μέσα?
1: Αυτοφοράκιας.
3: Όλοι αλληλέγγυοι.
2: Αυτοφοράκιας αυτό που είπε.
1: Όλοι θα ακολουθήσουμε.
3: Η μάνα του ενός.
2: Λευτεριά στο Συντρίμι.
0: Εγώ θα ήθελα να πάω. Θα μου φέρουνε κανένα λαβράκι με χόρτα στο κεφάλι?
2: Όχι παιδί μου, είναι εξαιρετική σου λέω.
3: Πολύ ωραία μαγαζί.
2: Ναι, και επίσης ο Βοτανικός ανεβαίνει πάρα πολύ σαν περιοχή. Ανοίγουν συνεχώς νέα εστιατόρια και συνεργατικά καφενεία και θα παρακαλάτε σε λίγα χρόνια.
3: Θα σου πω γιατί.
2: Για μια θέση στο Βοτανικό.
3: Άκου λίγο.
0: Γιατί δεν υπάρχει ένα συνεργατικό κανάλι?
3: Ωραίο θα ήταν αυτό.
0: Ναι.
3: Υπήρχε το τέτοιο. Στο παραπέντε του πατέρα του Φώτη.
0: Ο Τηλεβόας.
1: Α, ναι.
3: Είδες, είναι εταιρικό. Πάντως ο Βοτανικός τώρα χτίζεται γήπεδο. Θα ανέβει πάρα πολύ, έχει δίκιο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Άμα χτίζεται γήπεδο, χτίστε και κανένα μπεργκεράδικο με σμάστη να τρώει ο κόσμος.
2: Να έρχεται και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Δεν ξέρω, δεν με χωνεύουν.
1: Πάντως πριν... η Μυρτώ εδώ για το μαγαζί πριν φύγουμε λέει πάρα πολύ ωραίο μαγαζί και τέλειο φαγητό. Και ο Άρης λέει ότι η γυναίκα του που είναι φασαία και τρέχει σε όλα αυτά τα μαγαζιά έχει βγάλει το συμπέρασμα ότι έχουν όλα το ίδιο πάνω κάτω ψηλομέτριο φαγητό και το πουλάνε με την αφήγηση.
0: Θέλω να μου πείτε μια στιγμούλα μόνο πώς χαρακτήρισε που έτσι αυτό φυτίλιαζε και τον καυγά Φασουλή Λεμπιδάκη αυτά που είπε ο Λεμπιδάκης ο Φασουλής και έτσι έγινε η μεγάλη έκρηξη. Αυτή είναι η ερώτηση για να κερδίσετε τα 100 ευρώ από Athon Nights καλλιτικά.
2: Και μιας και είμαστε σε φάση
0: στο 698-104-104-6 έτσι την απάντηση, το τι είπε και το ονοματεπώνυμό σας. Συγγνώμη Κατέρνη.
2: Αφού θα έχετε το κινητό στα χέρια και θα στέλνετε τη λέξη που ζητάμε, μπορείτε να μπείτε και στο Instagram του σταθμού μας myradio104-6 ο λογαριασμός για να βρείτε τον διαγωνισμό, ο οποίος σας στέλνει ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη, δύο άτομα, 13 με 18 Αυγούστου, στην καρδιά του καλοκαιριού, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Θα μπείτε στο Instagram, θα βρείτε το post καρφιτσωμένο στον λογαριασμό και θα ακολουθήσετε τα βήματα που έχει στην περιγραφή πάρα πολύ αναλυτικά και πάρα πολύ εύκολο να λάβετε μέρος. Ο νικητής θα κληρωθεί 29 Μαΐου και θα ανακοινωθεί με story, ενώ το δώρο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, 5 διανυκτερεύσεις, ημιδιατροφή, ξεναγήσεις, εισιτήρια τελεφερήκ στα Φυρά, εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο, αλλά και εινογευσία σε τοπικό εινοπείο. Επισκέψεις σε πάρα πολλά φημισμένα μέρη της Σαντορίνης, όπως τα Φυρά, Ία, Καμάρι, Περίσσα, Κόκκινη Παραλία, Πύργος και η Μεροβίγλη, το ξακουστό η Μεροβίγλη. Με τα θρυλικά ηλιοβασιλέματα, τη γαστρονομία που ξεχωρίζει και τη μοναδική ενέργεια του καλοκαιριού, η Σαντορίνη μετατρέπεται σε μια αξέχαστη εμπειρία ζωής. Ένα πλήρες ταξίδι για δύο, με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ζήστε το καλοκαίρι σας στο νησί του αιώνιου ηλιοβασιλέματος. Μπείτε στο Instagram και βρείτε τον λογαριασμό.

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Αμάντα Φούντι.
1: Πάμε σήμερα λοιπόν μέρα που είναι να κλείσουμε με την Αμάντα μας την αγαπημένη. Έλα κορίτσι μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είσαι έτοιμη?
2: Το σήκωσε και ο Κριστιανό με την Αλνάσρ, ορίστε.
1: Ορίστε, λέγατε δεν πήρε τίποτα, δεν πήρε τίποτα. Ορίστε, το πήρε, το σήκωσε, μπράβο.
2: Ορίστε, για το μας. Σήκωσε, πάει. Ωραία. Και αυτό το έκανε. Λοιπόν, δεν έχει κάτι άλλο. Σήμερα αντίστροφη μέτρηση για τους δύο ημιτελικούς του Final Four. Σε λίγες ώρες στις 6 είναι το πρώτο Ολυμπιακός Φενέρ και στις 9 Ρεάλ Βαλένθια.
1: Μου στέλνει κι άλλο ένα μάπα εδώ πέρα, το περίμενα να μου λύσει. Άκουγα γιατί πίστευα ότι είσαι αντικειμενικό, αλλά τώρα φάνηκε ότι δεν είσαι. Παιδιά, δεν ξέρω αν είμαι αντικειμενικό ή δεν είμαι. Σίγουρα είμαι ρεαλιστή. Ένα, και φανταστείτε ότι δεν είμαι και φανατικό, γιατί δεν θέλουμε τον φανατισμό.
3: Από τα αθλητικά το βρήκα.
1: Ναι. Άμα θέλω τώρα, ρε παιδί μου, να σα πω, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει στεναχωρηθεί, να έχει χαρεί, να έχει καρδιοχτυπήσει με μια ομάδα και όταν δεν τα καταφέρνει να θέλει να το πάρει ο μεγάλο τη αντίπαλο που την απέκλεισε. Δεν την απέκλεισε, αλλά καταλαβαίνετε. Πέρασε εκείνο και δεν πέρασε ο άλλο και θε να το πάρει μέσα στο σπίτι σου, στην έδρα του. Δεν γίνεται αυτό. Δεν θα πω ποτέ καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη. Πείτε με, πέστε να με φάτε. Εντάξει, με βρίζετε ήδη.
4: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Είπε κάτι.
1: Είπα ότι δεν θα πω καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για το Final Four. Ναι, το είπα. Okay. Συγγνώμη.
3: Ειλικρινέ δεν είναι μόνο παιδιά. Δηλαδή, εδώ τώρα στην Ελλάδα που παίζετε τι μπουνιέ για το τίποτα, ξαφνικά θα στηρίξει το ένα στην άλλη ομάδα.
1: Ειδικά έτσι όπω έγινε. Όχι ότι έγινε κάτι παράνομο, έτσι. Αλλά λέω, εφόσον δεν πέρασα και περνάει εκείνο και παίζει μέσα στο σπίτι μου, δεν θα χαρώ κιόλα. Όταν θα το πάρει, γιατί μου στέλνει ο Μάβας εδώ πέρα στο conference, είπε όμω λίγο χρόνια πολλά, λέω. Συγχαρητήρια. Μα αν το πάρει, θα πω συγχαρητήρια. Δεν είπα ότι όταν το πάρει θα είμαι κομπλεξικό. Αλλά μέχρι να το πάρει, δεν θα πω ότι θέλω και να το πάρει. Τι είναι από ψέματα. Δηλαδή, οι Ολυμπιακοί θα θέλανε να είναι περάσει ο Παναθηναϊκός να πάρει το 8ο και να του το κομμανάει ότι έχουν double score τα ευρωπαϊκά.
3: Α, όχι.
1: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι λέω κάτι φυσιολογικό, χωρίς φανατισμό. Ο Θανάσης διαφωνεί, λέει ότι βγάζω ένα φανατισμό.
3: Ξέρεις τι, μάλλον επειδή εσύ είσαι λίγο εκτός, μιλάς τώρα έτσι, πέρα από τους κανόνες που έχουν αυτοί μεταξύ τους. Γιατί σωστά. Σου λέει εκεί πρέπει να πεις ναι, αυτό, ας πούμε.
1: Αυτό λέω, ναι, αυτό είναι.
4: Εγώ αυτό εννοώ, ρε παιδί μου, επειδή έχουμε. Εντάξει.
1: Επειδή εσύ το έχεις δει από μέσα, λες ότι αυτά τσινάνε τον κόσμο. Εντάξει, εγώ δεν θα τσινήσω κανέναν. Το λέω ως ρεαλισμό.
4: Το ξέρω, ρε παιδί, εντάξει. Το θέμα είναι να μην επηρεαζόμαστε από αυτά που λέει κάποιο άνθρωπος για την ομάδα. Να μην επηρεαζόμαστε. Έχουμε ο καθένας την αγάπη μας για την ομάδα μας. Τελείως. Ας πει και ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Ναι.
4: Δώσε τόπο στην οργή και χαβαλέ. Ναι, σιγά, εμείς είμαστε τον ημιτελικό σήμερα. Δεν είναι αυτή, είναι λογικό.
3: Με χαρά.
4: Αν ήμασταν εμείς εκτός, το ίδιο θα κάλαμε, παιδιά. Εντάξει. Έχουν ξεσκιστεί τώρα. Εντάξει, να κάνουμε. That's life.
2: Δεν επηρεαζόμαστε.
1: Δηλαδή, αν ο Βάζελος έπαιρνε φέτος το. Πού έπαιζε το. Όχι στο conference, έπαιζε, όχι στο Europa. Στην αρχή Europa μετά.
2: Europa.
1: Στην αρχή Europa.
4: Πώς
1: δεν το έπαιρνε. Δηλαδή εσύ θα χαιρόσουν να το πάρει.
2: Όχι, ο Παναθηναϊκός έπαιζε στο Europa.
1: Στο Europa.
3: Όπου, ναι.
4: Η Άκη.
2: Στο conference έπαιζε η Άκη.
1: Θα χαιρόσουν να το πάρει.
4: Όχι, ρε, πας καλά.
1: Αν το έπαιρνε, θα έλεγε μπράβο. Τότε θα σε έλεγα κομπλεξικό. Θα έλεγε μπράβο, ρε παιδί, μια ελληνική. Όπως είπαμε για το conference, μια ελληνική ομάδα έφερε ένα ευρωπαϊκό στη χώρα.
4: Τι λες, ούτε τότε θα λέγω. Εγώ δεν είπα μπράβο ούτε καν στην Arsenal. Σε κάποιου οπαδού.
1: Και αυτό δεκτό. Αλλά λέμε ότι εντάξει. Αλλά όχι και να πω και καλή επιτυχία. Τι καλή επιτυχία, ρε μαν. Εγώ θα έλεγα καλή επιτυχία στην ομάδα μου. Εδώ, αν είμαι στο σπίτι μου, θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός και θα του πω καλή επιτυχία.
4: Εγώ δεν του έχω ζητήσει να μου πει καλή επιτυχία. Το δέχομαι. Σιγά, τι να κάνουμε τώρα.
1: Έλα, μαντα, sorry.
2: Και η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω ακούσει και κάποιον αντίπαλη ομάδα να εύχεται.
3: Προσχηματικά μου είναι αυτά, ναι.
4: Θα ήταν ωραίο. Θα ήταν ωραίο, αλλά είναι ουτοπικό για τη Βαλκάνια χώρα μας. Εδώ και στην Αγγλία ζορίζεται που το κάνουν.
1: Παντού, ρε, όπου εμπλέκεται όχλος.
2: Ακριβώς, δεν είναι θέμα Βαλκανίων.
4: Δηλαδή, θα πάω εγώ σε κάτι άλλο που έλεγε τώρα η ΑΕΚ προχθές. Λέει και καλά, ειρωνικό. Θα έπρεπε να κάνουν, λέει, πασάτζι, όπως λέγεται αυτή το ισπανικό έθιμο που κάνουν και καλά στο πρωταθλητή. Αυτή η ομάδα που παίζει στείνεται και του χειροκροτάει για να βγούνε.
1: Η αντίπαλο.
4: Ναι, πού να το δει αυτό, μου αρέσει στην Ελλάδα. Το έχουν κάνει ποτέ στον Ολυμπιακό. 48 φορές που το έχουμε πάρει.
1: Ναι. Εδώ δεν πηγαίνουν εσύ.
2: Το κάνουν στο πρωτάθλημα γυναικών. Παρ' όλα αυτά.
3: Οι γυναίκες σας αλλάξουν τα πράγματα.
1: Μακάρι,
3: λοιπόν.
1: Μπράβο, αυτό που λέω Θανάση. Μακάρι οι γυναίκες να αλλάξουν τα πράγματα. Εδώ, για να σας θυμίσω, και δεν είναι θέμα ομάδων.
4: Γιατί, Βασίγιο,
1: δεν θυμάμαι κιόλας. Στο κύπελο έχουν χάσει ομάδες και δεν έχουν πάει να πάρουν καν τα μετάλλια τους τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, τι συζητά, μπροστά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι εγώ δηλαδή σας βγήκα κομπλέξικο.
3: Τώρα που λες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ένας πρωθυπουργός είχε χάσει και δεν υποδέχτηκε τον επόμενο, σηκώθηκε και έφυγε από το Μαξίμου.
1: Αυτό. Και δεν είναι καν ποδόσφαιρο αυτό. Δεν είναι καν οπαδί εδώ. Εδώ είναι μόνος του.
2: Λοιπόν, οι νικητές λοιπόν των ζευγαριών, οι σημερινοί, θα συναντηθούν την Κυριακή στις 9 διεκδικώντας το τρόπαιο. Κοινώς την Κυριακή στις 9 είναι ο μεγάλος τελικός.
3: Έχουμε τελικό ό,τι και να γίνει.
2: Και ο Θεός, και ο Θεός μαζί μας. Αποφασισμένοι δείχνουν στον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Διεκδικεί το 4ο Ευρωπαϊκό στη 15η παρουσία του σε Final Four. Μακάρι, τι να πω.
3: Καλή επιτυχία.
1: Θανάση, περνάει ρε φίλε, περνάει.
3: Το άγχος του. Είναι το άγχος.
1: Ναι, το άγχος για, το Final Four περνάει στον κόσμο και δεν θέλω να τον στεναχωρώ.
4: Προσπαθώ, προσπαθώ να μην το επικοινωνώ, αλλά ναι, έχω άγχος. Κάθε τελικός είναι άγχος.
2: Αταμάν προς παραμονή βαίνει, δεν έγινε το ραντεβού, αλλά είπε ο Αταμάν ότι όλα είναι φυσιολογικά και ότι όλα αυτά που ακούγονται είναι φήμες. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτό το, με αυτό το πράγμα, με αυτή τη συνθήκη, αν θα αλλάξει κάτι, αν θα μείνει η ίδια.
1: Α, συγγνώμη, τελείωσε η συνάντηση.
4: Δεν έγινε,
2: δεν έγινε η συνάντηση.
1: Γιατί?
2: Λέω.
1: Γιατί δεν έγινε?
2: Δεν έγινε η συνάντηση, δεν έγινε το ραντεβού.
1: Ποιος την ακύρωσε, ο Γιαννακόπουλος ή ο Αταμάν?
2: Δεν ξέρουμε τώρα, δεν έγινε η συνάντηση.
3: Λες να την ακύρωσε ο προπονητής.
2: Αναβλήθηκε, θα.
1: Πάντως, μήπως σκέφτηκε αυτό που είπα εγώ, ότι φοβάμαι να πάω στο Γιαννακόπουλο βράδυ.
3: Και σου λέει κάτσε
2: δεν
3: τώρα.
2: Ξέρω,
3: ναι, αλλά μήπως άκουσε αυτό που είπα εγώ μετά, ότι φοβάμαι περισσότερο να μην πάω και να με έχει καλέσει.
1: Σωστά.
3: Είναι, δεν έχει τώρα.
1: Δεν βρίσκει.
4: Θα ήταν μεγάλο λάθος πριν του ελληνικού τελικού να τον διώξει. Θα διαλύονταν τελείως η ομάδα. Γιατί έχουμε και το πρωτάθλημα. Αυτό, οπότε,
2: ο
4: επειδή
2: Αταμάν
4: μπορεί.
2: Πάντως είπε ότι είναι όλα φυσιολογικά και ότι όλα αυτά που ακούγονται είναι φήμες.
3: Είναι δύσκολη περίοδος, λέει, το κάνουμε μετά ό,τι είναι.
1: Ναι.
2: Αυτά τα play-outs τέλος και αυτή η τυπική διαδικασία.
3: Ouch.
2: Επίσημα δηλαδή, το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, τέλος.
4: Ποιο είναι το καλύτερο πρωτάθλημα?
1: Το ελληνικό, έτσι.
3: Καλέ,
1: το
3: λέγαμε πέρσι.
4: Σωστά,
2: Ατρόμητος. Αντρόμητος Σέρες 6-0 και Φυσιά Λάρισα 2-2 και Πανετολικός Αστέρας 1-2. Έτσι έκλεισε όλο αυτό.
3: 6-0,
2: Το Σάββατο σας ενημερώνω.
1: Ποιος είναι ένας παιχταράς, να τον πάρουμε στον Βαζελό.
3: Τι, στον Αντρόμητο Σέρες.
1: Έριξε 6 γκολ ο Αντρόμητος στον Πανσεραϊκό. Ένας παίχτης έβαλε τα 4.
3: Α, ναι!
1: Ποιος? Τα 5.
4: Πώς τον λένε.
1: Αχ. Τον άκουγα το πρωί στο ραδιόφωνο.
3: Φανταστείτε τώρα. Εντάξει. Εγώ, ας πούμε, δεν θα τους μίλαγα στους υπόλοιπους μετά.
4: Με 4 γκολ. Όχι, μα.
3: Θα έλεγα, παιδιά, να βοηθάτε κι εσείς λίγο όμως.
1: Ξεμπούκωσε.
3: Ναι, μόνος μου θα παίζω.
4: Α, ο Τσούμπερ, μωρέλα τώρα. Ναι, τελειωμένος.
2: Λοιπόν.
1: Αμά, 4 γκολ έβαλε.
3: 4 γκολ!
4: Αφού η Σινάκη ήταν και τον έδιωξαν.
1: Έλα.
3: Ναι, αλλά άνθησε.
4: Εντάξει, πόσο είναι ο Τσούμπερ, 36, πάει, εντάξει.
3: Α, όχι, σύντομα ο Τσούμπερ.
1: Έλα, έλα.
2: Αύριο σα ενημερώνω.
1: Τελειώνει καριέρες, τελειώνει επαγγέλματα, τελειώνει.
4: Εντάξει,
1: πάμε.
2: Σας ενημερώνω ότι αύριο έχει τελικό Champions League γυναικών στο Όσλο. Είναι sold out βεβαίως. Βεβαίως Μπαρσελόνα και Λιόν. Στις 7 μετάδοση από το Mega News.
4: Σε τι γήπεδο γίνεται?
2: Τι εννοείς σε τι γήπεδο γίνεται?
4: Ενώ ρε παιδί μου, τι, σε ποιο γήπεδο, πού?
3: Πού το παίζουνε?
2: Στο Όσλο.
3: Στο Όσλο.
2: Σε κανονικότατο γήπεδο, τεράστιο. Γιατί,
1: γιατί το λέει έτσι?
2: Θες να πεις κάτι για το sold out, δεν ξέρω.
1: Ποιο sold out?
4: Για το sold out εγώ το
1: είπα. Δεν κατάλαβα ρε παιδιά τι έγινε.
2: Απλά θέλω να σε ενημερώσω ότι υπάρχουν μάτς στο εξωτερικό που συγκεντρώνουν περισσότερο κόσμο και από μάτς ανδρών.
1: Wow. Μιλάς για τις γυναίκες. Τώρα δεν είπαμε ρε, ότι ναι, το στηρίζουμε το ποδόσφαιρο γυναικών.
4: Το στηρίζουμε, αλλά να μην το χλεβάσουμε και λίγο.
1: Όχι ρε φίλε. Μα άμα το στηρίζουμε, το χλεβάσουμε.
4: Το χλεβάζουμε επειδή το αγαπάμε γι' αυτό.
1: Ακούδω.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Θανάση, έχει αρχίσει. Πάλι σου γύρισε τώρα. Τελείωσε η περίοδο χάριτο. Θα τα ακούσει πάλι. Θα φύγω πάλι στην αγορά.
3: Έχουμε δει όλη εκείνη την ταινία που είναι το κορίτσι που θέλει να παίζει ποδόσφαιρο και δεν την αφήνουν οι γονείς της γιατί είναι Ινδί.
4: Το Μπέκαμ.
3: Που έχει πρότυπο τον Μπέκαμ.
1: Bended like Beckham. Και παίζει η αγαπημένη μου Κίρα Νάιτλι.
3: Ναι. Α, μπράβο που είναι η αρχηγός εκεί της ομάδας, η ωραία.
1: Φοβερή.
3: Ωραία ταινία.
2: Αύριο λοιπόν, και μαθαίνω ότι στο Mega News θα έχουν και κλικς στη μετάδοση.
1: Ορίστε.
2: Οπότε εφόσον δεν έχει μπάσκετ, θα δούμε τελικό Champions League.
1: Τέλεια.
2: Και, δηλαδή παίζει να έχει 60.000 κόσμου, κάτι τέτοιο. Και την Κυριακή έχουμε τελικό κυπέλλου Ελλάδος γυναικών, ΠΑΟΚ και Αστέρα Τρίπολης, 5.30 ώρα.
1: Α, εμείς είμαστε με τον ΠΑΟΚ. Οι φίλες μας που είχαν έρθει στο μαραθώνιο μας είχαν στηρίξει ΠΑΟΚτζούδες. ΠΑΟΚτζούδες δεν ήτανε? Στον ΠΑΟΚ δεν παίζανε.
2: Ήτανε μίξη. Παίζουν παντού τώρα, οπότε γενικά στηρίζουμε όλες τις ομάδες.
3: Αυτές πάντως νομίζω οι ΠΑΟΚτζούδες ήταν που το παίρνανε πολλά χρόνια σε ρίδα.
1: Η πιο παλιά ήταν η ΠΑΟΚτζού που ήταν και η μέντορα, α πούμε, που λέει ο καθοδηγητή.
3: Κυρανάιτλι.
2: το 20ο πρωτάθλημα πήρε φέτος ο ΠΑΟΚ και τώρα διεκδικεί και double στα 100 του χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι ο τίτλος ήρθε από τις γυναίκες στα 100 χρόνια του
1: ΠΑΟΚ. Και όχι από τους άντρες, καλά το λες. Το περιμέναμε
5: στους άντρες και τις γυναίκες τους ήρθε. Καλή επιτυχία στα κορίτσια.
2: Με για μας δύο
1: μάνα. Η Καταρίνα προσέθεσε, δεν το ξεχνάμε.
3: Hey, Spice Girl.
5: Δεν ξεχνώ.
2: Με Γιαμάλ σας αφήνω.
1: Τι έκανε?
2: Λέει είναι στη χώρα μας, διακοπές.
1: Α, το Γιαμάλ.
2: Ισπανίδα influencer. Είχε τώρα, ρε παιδί μου, τώρα λένε αυτή η κοπέλα 5 χρόνια σχέση και τον άφησε για να κάνει διακοπές με το Γιαμάλ Σιζάκη.
5: Τι θα έκανε τώρα?
4: Τέλεια, ξεφτιλίκια.
5: Κακά τα ψέματα.
4: Έλα το, εντάξει, ξεφτιλίκια 5 χρόνια.
5: Με ποιον τα είχε πριν?
4: Με έναν άνθρωπο.
2: Με ένα παιδί.
4: Με ένα παιδί.
5: Τι παιδί?
4: Με έναν, ρε μωρέ μπούκα. Θα ήθελες να σου

0: πάρα πολύ φίλοι. Και στο τέλος των διακοπών, ο σύντροφος του κυρίου ενημέρωσε ότι «Α, εγώ θα μείνω με τη φίλη και το σκάφος».
1: Συγγνώμη,
2: δηλαδή το γύρισε.
3: Μπορεί να ήταν μπάι.
2: Ερωτικά θα έμενε.
0: Ερωτικά θα έμενε.
1: Ερωτικά θα έμενε.
0: Είχε πάει ως παρέα του κυρίου, ναι, στην πλούσια φίλη.
3: Η προδοσία τώρα είναι
2: το γύρισε, ενώ ότι πήγε με ένα συγκεκριμένο ρόλο και θα γυρίσει με ένα τελείως διαφορετικό ρόλο. Θα μείνει εκεί.
0: Μωρέ, με τον ίδιο ρόλο παρέμεινε, αλλά σε άλλα κοινικά.
2: Α, δεν μου το εξηγείς, πού να το καταλάβω.
3: Εμένα το μυαλό μου.
2: Εμένα το μυαλό μέχρι σημείο που γύρισε.
0: Έτσι πήγε, έτσι γύρισε, κολυμπώντας.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι και

0: καλώς να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
5: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
5: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
6: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
5: Τέντες Παπαπάνος.
6: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
5: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
6: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25.900.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
8: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
9: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
8: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμό.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε.

0: εκείνος που για σένα.
1: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
7: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
8: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
5: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Today 104,5.
1: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: καφιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφάντε!
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδηκη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα, εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογίου Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Ρεβόη Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
7: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
6: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
7: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
6: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
7: Otto Sender Varelis.
6: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
8: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
9: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
10: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
9: Δηλαδή, είναι καλός?
10: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
9: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
10: στο 5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
9: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
1: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
11: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
12: Μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
13: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
14: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
1: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
0: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
1: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
0: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
1: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dimout για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
0: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
1: Τέντες Παπαπάνος.
0: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
1: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
0: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
6: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
8: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
9: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

Σκέφτεσαι τα ίδια με μένα. Μοιάζει σαν να είναι αδύνατο. Το ίδιο λέω σε μένα. Υπάρχουν μέσα μου στιγμές

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
6: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
7: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
8: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
7: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
8: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
7: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
8: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
9: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
10: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
9: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
11: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
12: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641-091-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη υγιεινής.
9: Ο Παπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Ποιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφάντε.
1: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό.

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρη Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τη στυμφαλή.
9: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
8: Δηλαδή, είναι καλός?
9: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
8: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
8: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
10: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
11: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Γανίδα Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
3: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
4: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
5: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
7: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
8: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
9: Τέντες Παπαπάνος.
10: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
11: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
12: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
13: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
14: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
15: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
16: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
15: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
17: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
18: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
17: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
18: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
17: Βρε πελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, όσο εδώ και μη παρέχει.
19: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο. Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
17: Dallas. Μιλάμε για
20: ποιότητα.
21: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
22: Today 104,5.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5. Κομμωτάθηκα πάλι!

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά, όσο το τέλος

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνη.

0: Τηλέφωνο 26410 25592.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: πιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Τάση Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Η μουσική του σήμερα στον Today.
5: Στον Today.
4: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
5: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
6: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό

0: Να μου στέλνει ψηφοφιλό.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γηινής.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849.

0: σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
3: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
2: Δηλαδή, είναι καλός.
3: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
2: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
3: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
2: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
6: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
7: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
8: All day.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
6: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 26410-91-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
11: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
12: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
11: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
12: Otto Sender Varelis.
11: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
12: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
11: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
12: Otto Sender Varelis.
11: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
12: Otto Sender Varelis.
11: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
13: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
14: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
15: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
16: Today 104,5. Το ραδιο

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, τι χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
8: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
7: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
9: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
5: Από κάθε φορά πιο πολύ. Από κάθε φορά.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Γιώνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρέουλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα «Η φύση». Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός?
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
8: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
3: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
5: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκι 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογγίου Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
9: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
10: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
9: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
10: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
9: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
10: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
9: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
10: Τέντες Παπαπάνος.
9: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
10: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
9: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
3: Today 104,5.
11: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό.

0: σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετί, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
2: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
6: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
5: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
6: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
5: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
6: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.

0: κράτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα
1: μου. Today 104,5. Ακούγεται δυνατά, παίζεται φανατικά.

0: Zoni 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι πάνω να παίξουμε.
4: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
5: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
4: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
5: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
6: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
5: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
9: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
10: Ώρες ζωής.
11: Ώρες φροντίδας.
10: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
11: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
10: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
11: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
10: Πλακάκια και είδη γηινής.
11: Ποιότητα ζωής.
10: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
12: Πλακάκια είδη γηινής.
13: Πρώτη ποταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
14: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
15: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών σταθμών. Υπεύθυνη Βίκυ Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφύγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
16: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
17: Γιατί δεν πρέπει και να πολύ.
18: Με τι πάνε, με πούλμαν πάνε.
17: Ναι, με πούλμαν κάποιοι.
18: Α.
17: Το ότι συγκεντρώνονται όμως.
18: Ένα πούλμαν είναι μόνο.
17: Ένα.
18: Όχι, πολλά πούλμαν.
17: Μα γι' αυτό σου λέω ότι θα γίνεται εκεί το πατήκι. Και αναρωτιέμαι τώρα. Εμείς εκεί σήμερα το πρωί είχαμε λαϊκή. Στήθηκε λαϊκή. Α, γι' αυτό δεν στήθηκε λαϊκή.
18: Α, δεν είχε λαϊκή.
17: Δεν είδα.
18: Ναι, εγώ τώρα τα καταλαβαίνω αυτά. Πάντως θα έχει πολλή κίνηση σε εκείνο το σημείο. Και στο Φάληρο κάποιοι θα συγκεντρωθούν, έχω δει.
17: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
18: Και στον ηλεκτρικό δηλαδή του Φαλήρου. Και καλά. Θα πηγαίνουν.
17: Ακούστε τώρα το τρίο. Τρίο, λέω, λέω, λέω. Σήμερα είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Τώρα που μιλάμε, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα δηλαδή. Τώρα ξεκινάει.
18: Ναι, δύο δεν έχει σήμερα.
17: Και μετά. Έχει τις δύο ισπανικές.
18: Mm-hmm.
17: Τώρα έχουμε εμείς Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και μετά έχει τη Βαλένθια με τη Ρεάλ.
18: Ωραία.
17: Αύριο, στο αύριο. Ίδιο μέρος, θα γίνουν οι Iron Maiden.
18: Και δεν θα έχει Final Four.
17: Μεθαύριο, την Κυριακή, γιατί πια δεν έχει μικρό τελικό. Και... την Κυριακή έχει τον τελικό.
18: Δεν τα έχει το Σάββατο για τους Iron Maiden ή έτσι έτυχε.
17: Όχι, όχι.
19: Θα ξεκουραστούν μια μέρα.
18: Α, το κάνουν Παρασκευή.
17: Είπαν ότι
18: Κυριακή.
17: Είναι βλακεία τώρα να κάνουμε μικρό τελικό τώρα. Και
19: μικρό τελικό Κυριακή γινόταν.
17: Ναι, Κυριακή γινόταν μικρό τελικό. Α, μπράβο, γινόταν πριν το μεγάλο τελικό. Μια μπουρδα δηλαδή. Και σου λέει τώρα τι μικρή τελική και ατέλικη. Πάμε κατευθείαν στον τελικό να δούμε ποιο θα το σηκώσει.
18: Άρα το ΆΚΑ θα είναι με του Iron Maiden εκεί γύρω-γύρω χαμό. Θα έχουν κόσμο πολλοί Iron Maiden.
17: Πάρα πολύ.
18: Είναι.
17: Παιδιά, για δεν να δείτε την τύχη μου, την αλογομούρα. Κατέβηκα να κάνω τον ήχη που μου είχε γίνει σαν του Λόρντι. Είχε φύγει όλο. Και περνάω από την Αργυρούπολη και κολλάμε. Και λέω στην Αργυρούπολη, τι γίνεται, λέω, και κολλάει τόσο.
18: Ναι.
17: Και είναι το επίσημο merch, το έχουν στήσει σε μια πλατεία της Αργυρούπολης με εξέδρα.
18: Iron Maiden.
17: Ναι!
18: Αυτό με το merch επίσης, παιδιά, το επίσημο. Δεν το ήξερα εγώ ότι υπάρχει στις συναυλίες, ότι κάπου στείνεται ένα επίσημο κατάστημα και... για εκείνες τις μέρες.
17: Μπράβο.
18: Δεν το ήξερα.
17: Ουρές στην Αργυρούπολη. Ουρές για τους Iron Maiden για το επίσημο merch. Γινόταν τη τρελή. Συνομιλική μόλι. Γινόταν.
18: Ωραία δουλειά αυτή.
17: Αυτή είναι ωραία δουλειά.
18: Φτιάχνει το μαγαζάκι σου δύο μέρες. Πολύ ωραία. Υπαίθριο μαγαζί.
17: Υπαίθριο
18: δηλαδή.
17: Στην πλατεία της Αργυρούπολης, σας λέω πάνω. Και είπανε και οι Maiden, το λέω γιατί αν είστε φαν, βρέξει, χιονίσει, οι Maiden θα τραγουδήσει. Δηλαδή, πάρτε λέει αδιάβροχα και πόντσο, γιατί εμείς λέει θα τραγουδήσουμε και να βρέξει.
18: Παίζει να.
17: Απλά
18: βρέξει,
17: απαγορεύονται οι ομπρέλες.
18: Παίζει να. Α, γιατί είναι.
17: Για λόγους ασφαλείας.
18: Η αλήθεια είναι πάντως, παιδιά, ότι αυτές οι μέρες είναι απρόβλεπτες. Δηλαδή και χθες Πέμπτη δεν έδειχνε ότι θα βρέξει και έβρεξε το μεσημεράκι πάρα
17: αύριο
18: πολύ.
17: Αύριο λέει σίγουρα.
18: Σήμερα είναι με συννεφιά αυτή η μέρα. Θα έχουμε βροχές πιο αργά. Θα έχουμε βροχές κατά τις 8-9 το βράδυ. Όχι τίποτα τρελές. Η αλήθεια είναι ότι το Σάββατο φαίνεται ότι θα είναι πολύ βροχερό. Η πιθανότητα βροχής είναι στο 90%. Όμως.
17: Πιτσιλισμένη Μπέιντεν.
18: Όμως θα είναι πρωινό μεσήμερο, μάλλον, και δεν θα είναι έτσι την ώρα ίσως της συναυλίας.
17: Θα μου τους πουντιάσετε τους παππούδες.
18: Θα
17: έρχονται.
18: Θα αρρωστήσουν. Θα
17: μου τους αρρωστήσετε. Ήρθαν οι Μέιντεν και θα φύγουν στον Ευαγγελισμό οι άνθρωποι. Περαστικά θα λέμε.

0: Δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι, από τον 104,6 My Radio. Θέλω να το αφιερώσω στο φίλο μου Χάρη Χρονόπουλο.
1: Όχι, τι.
0: Ένα λείπει το παρακάτω, γιατί πρέπει να εξηγήσουμε κάποια πράγματα.
2: Τι πράγμα
3: είναι. Δώσου!
2: Είναι συμπεριφορά.
4: Α, τα κεφαλάρια μου.
3: Εσένα είναι συμπεριφορά.
2: Εγώ σου μιλάω ήρεμα. Εσένα το βασανίζεις.
3: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
2: Τα κεφαλάρια που ήταν.
3: Εκεί ήταν.
2: Πεταμένα.
3: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
0: Μάλιστα.
2: Ποιος τα πέταξε.
4: Τα είχε πετάξει η κυρία.
0: Ο κ. Μανώλης τα βάλε.
3: Δικά μου και τα πήρε ο κ. Μανώλης.
2: Και τούτο να πάνε τα πετάξει στο πεζοδρόμιο, αυτό απαγορεύεται.
3: Δεν το πας στο πεζοδρόμιο, του λέω να τα πάρει ο Δήμος.
5: Αφήστε τον κύριο να φύγει τώρα.
3: Εσείς τι είστε δικηγορός.
0: Να το.
3: Να μου φέρει τα κεφαλάρια και να φύγει.
5: Αυτό που κάνετε είναι παράνομο.
3: Να μου φέρει τα κεφαλάρια και να φύγει.
5: Δεν έχει τα.
0: Πραγματικά.
4: Και μετά που τη λέει την άλλη την κυρία Κατίνα.
0: Ναι, βεβαίως, κυρία Κατίνα.
3: Δεν το ξέρεις εσύ. Ας
0: λοιπόν, πραγματικά, είναι ένα άλυτο μυστήριο πώς γίνονται τα viral στο TikTok, έτσι.
4: Πραγματικά, εκείνη τη στιγμή ήταν έτοιμο.
0: Ήταν έτοιμο. Η κυρία αυτή προφανώς είχε κάποια κεφαλάρια τα οποία τα άφησε για να περάσει ο Δήμος, που ειδοποιείς και λες: έχω αφήσει πράγματα βαριά. Πρέπει να περάσει να την πάρει η υπηρεσία του Δήμου.
1: Και μάλλον πέρασε ο κυρίουλης τώρα αυτός. Που... το μόνο οποίος... θετικό είναι ότι επειδή είναι από άλλη χώρα, όλοι οι Έλληνες ήταν μαζί του. Που μπορεί να βλέπεις και έναν Ελληνάρα.
0: Οδύ,
1: να...
0: μπράβο. Οδύ στον κύριο και στην ψυχραιμία του.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο κύριος λοιπόν πέρασε και πήρε τα κεφαλάρια ως Παλαιοπόλης, γιατί ο άνθρωπος ήθελε να μαζεύει.
4: Ως φτωχός, ναι.
0: Η κυρία η οποία. Τώρα θα το πω, δεν μπορώ να μην... Ναι. Δηλαδή πώς θα μεγαλώσει η κυρία Λατινοπούλου, γιατί και η κυρία Ευηδής είναι εδώ πέρα. Είναι φοβερό. Της κυρίας που της γύρισε το μάτι, γιατί τα πήρε ο κύριος στα κεφαλάρια, τι σε νοιάζει ρε παιδί μου, τα βάλες κάτω.
4: Που τον έχει μαγκώσει, ουσιαστικά έχει βάλει το πόδι της πάνω στο βανάκι. Ενώ στο τρίκυκλο
0: τη. Στο τρίκυκλάκι για να μην φύγει.
4: Μπράβο. Ο άνθρωπος δεν φεύγει. Σκέψτε, έχει τραβήξει κι αυτός που σου λέει άλλη μία μέρα που μου τη λέει μία.
0: Μία τρελή.
4: Όποτε, ναι.
0: Συγγνώμη.
4: Αμογελαστός.
0: Που μου τη λέει μία. Άλλη μία μέρα που μου τη λέει μία. Συγγνώμη για το.
4: Εντάξει, καλά. Δεν...
0: εννοώ σε τρελή διάθεση.
4: Συγγνώμη. Σε τρελό ίστρομο.
0: Απλά ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα. Λέω τώρα να σου τύχει και ένα τέτοιο πράγμα, επειδή τυχαίνει πολλές φορές στην Αθήνα. Και επίσης το πώς τσίμπησε και όλοι έχουν κολλήσει. Όταν έχω. Γιατί παρακάτω λέει και τη φράση. Και μην ξαναπεράσει από εδώ, γιατί θα σου στήσω καρτέρι. Και λέει ο άλλος, όταν σφουγγαρίζει η μάνα μου και πατάω τα σφουγγαρισμένα. Λέω ρε παιδί μου, πώς έχει εμπνεύσει τώρα τόσο κόσμο και γίνεται χαμός. Βλέπω τώρα τα κεφαλάρια, 200.000 like. Λες και σήκωσε φόρεμα η Kim Kardashian.
4: Καλέ χαμός. Και επίσης όσοι ήταν εκεί, παιδιά, όλοι τα έβγαλαν σε βίντεο. Δηλαδή, αυτό βέβαια αυτήν την άλλη, ότι αυτή η κυρία ένιωσε παράσταση, σου λέει.
0: Ναι, είμαι... γιατί τη λέει ο κύριος, πάλι καλά που σε έχω γράψει και σε βίντεο. Γράψουμε και σε βίντεο, βάλουμε και σε ταινία. Είναι και αυτή η φωνή που σε διαλύει, ε.
4: Πάντως πόσες τέτοιες υπάρχουν, παιδιά, οι γειτόνισσές μας, όλα τα πάντα.
0: Και πώς δεν υπάρχουν. Και επίσης που είναι αυτό η ζωή τους όλοι. Να περιμένουν καρτέρι ποιος θα πάρει τα κεφαλάρια για να κάνει την κατάσταση. Φοβερό.
4: Τα κεφαλάρια. Πάντως και εγώ γκούγκλαρα, παιδιά, μετά και έβαλα στο ChatGPT. Γιατί λέω μετά, μήπως σημαίνει κάτι άλλο.
0: Όχι, καλέ, από το κρεβάτι κατάλαβα. Τα κεφαλάρια.
4: Τι, δηλαδή. Το εκεί που ακουμπάς.
0: Το ακουμπάς και το μπρος. Ενώ εκεί που μπαίνει το κεφάλι και εκεί που είναι τα πόδια, ουσιαστικά κεφαλάρι είναι το πάνω. Αλλά πες ότι.
4: Αποσπόμενο δηλαδή.
0: Όταν λύνεις το κρεβάτι, ρε παιδί μου, έχει ένα π.χ. Η κυρία προφανώς ήταν ξύλινα τα κεφαλάρια και έχει αυτό που, είναι, που κρατάει το κρεβάτι, ας πούμε, ο σκελετός. Ναι. Το πάνω μέρος είναι το κεφαλάρι και το κάτω είναι που βάζει τα πόδια. Πολλοί το λένε και αυτό κεφαλάρι. Αλλά ότι θα κάναμε τέτοιο Google στα κεφαλάρια και ότι έχει γίνει. Όποιος ανοίξει μαγαζί τα κεφαλάρια, νομίζω θα.
4: Α, ωραίο το κεφαλάρι. Είναι και ταβέρνα, μπορεί να είναι.
0: Βεβαίως. Ταβέρνα τα κεφαλάρια. Και στη διαφήμιση στο τέτοιο να είναι φτώσου.

0: Πες τα δικά σου. Για μία ώρα, χωρίς διαφημίσεις. 104.
1: Το ρολόι δείχνει 6:30. Και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
4: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
6: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
5: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
7: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
8: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει
3: ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 37 17 07.
2: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
9: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
2: Δηλαδή, είναι καλός?
9: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
2: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου, με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
2: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
3: Today 104,5.

0: που εδώ ολοκληρώνουμε μία ώρα χωρίς καμία διαφήμιση εδώ στον 104,6 μέρα. Φτώσου! Μου βγαίνει σαν τουρέτ. Τα κεφαλάρια! Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια, κυρία Κατίνα! Δικηγόρος είσαι!
1: Καλέ, μετατρόπες τουρέτ, άσχετο με το τουρέτ αυτό βέβαια, που είναι πολύ, λέει, ξινιόλα η Λίλι Κόλινς στη Μύκονο.
0: Έχω μάθει να τα αναλύσουμε. Έχω μάθει, λέει, του έχει βγάλει το πλαντάμι.
1: Ναι. Δεν την έχω εγώ για ξινή, να σας πω την αλήθεια, αλλά μπορεί και να είναι.
0: Μήπως τώρα δεν. Ποιος ξέρει.
1: Ναι. Θα σας πω, γιατί μιλήσαμε σήμερα και με έναν κύριο που έκανε. Χόρευε μαζί τους.
0: Α, ωραία. Εγώ εμείς είχαμε ρεπορτάζ για δύο πασίγνωστες influencer Ελληνίδες.
1: Την Εύελιν Καζατζόγλου
0: και την Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου. Μην τις φάω το ένα Παναγιωτακοπούλου. Γιατί λέω πάντα τη λέω Παναγιωτακοπούλου και λέω Παναγιωτακοπούλου.
1: Τώρα ειδικά που είναι σε τέτοια άνθηση καριέρα.
0: Άνθηση, γιατί σου λέει η Καζατζόγλου είπε και λόγια.
1: Ναι!
0: Πεκελόγια! Είπανε και λόγια. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΕΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη του νερού? Από την 5η 21 και την Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Την Κυριακή με το Βήμα, Harper's Bazaar. Η Κέλλη Πικέ σε μια αποκλειστική συνέντευξη με φόντο τη Γαλλική Ριβιέρα. Η νέα αισθητική του ντένιμ και τα αξεσουάρ που ορίζουν τη σεζόν. Μαζί Βήμα Μαγκαζίνο με τον ιδρυτή παγκόσμιου fashion brand Edgardo Osorio. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Κάτε την Παπασταλία, ρε παιδιά!
2: Εδώ είμαστε, 104,6 με ρέντιο, δεύτερη ωρίτσα της Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Τρελότχας Χρονόπλος Καπεταναίος.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη, βασίλισσα του Πανηγυριού. Παιδιά, υπομονή, το άλλο πουσουκού καταλήγει σε Δευτέρα τριημεράκι.
2: Για κάποιους σας.
3: Εσείς θα έχετε full πρόβα,
2: είμαστε live.
3: 5 ξεκινάτε όμως, 5 Ιουνίου θα ξεκινήσετε.
2: Για να δούμε. Και αυτό κυνηγάμε. Τώρα...
3: Α, στο θέατρο Άλσος.
2: Στο θέατρο Άλσος του αγοριού απέναντι. Εννοείται, θα έρθείτε, εννοείται. Ναι. Είστε, το άλλο το άφησες τελευταίες στιγμές, άρεσε εν τέλει.
3: Μπορεί να... Ναι, αλλά τώρα πρέπει να έρθω και νωρίτερα. Μπορεί να έρθω και στην πρεμιέρα, γιατί θα είμαι εδώ.
2: Βέβαια θα έρθεις στην πρεμιέρα με τα κρασάκια σου, με τα αυτά σου. Θα έρθείτε, θα σας έχω όλο το, τα παιδιά όσο θέλετε, θα σας έχω χάει.
3: Εκεί, ανοιχτό θέατρο, πότε είναι το Άλσος.
2: Ανοιχτό, ανοιχτό.
3: Αν και... βρέξει, δηλαδή δεν κάνετε. Λέμε τώρα, αν ναι, μια μέρα βρέξει,
2: ναι,
3: δεν
2: γιατί...
3: κάνετε.
2: Και από ό,τι βλέπω φέτος είναι λίγο, λέει, το παρλιακό το καλοκαίρι.
3: Ναι, θα είναι, λέει, λίγο τροπικό. Τα σκηνικά δεν βρέχονται, αν βρέξει, δηλαδή.
2: Έχει στέγαστρο από πάνω.
3: Α.
2: Έχει στέγαστρο. Για να δούμε.
3: Ωραίο.
2: Για να δούμε, λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, καλοκαιρινότατο. Έτσι για καλοκαίρι ήρθε και η Lily Collins με την Emily in Paris, αλλά.
3: Είναι, παιδιά, λέει τα... Καλά, εγώ επειδή είμαι φαν της σειράς, η αλήθεια είναι, στεναχωρήθηκα, ναι, γιατί ανακοίνωσε η ίδια η Lily Collins ότι είναι η τελευταία σεζόν.
2: Πόσες είναι, 5?
3: Αυτή είναι η 6η.
2: Η 6η.
3: Εντάξει, 6 χρόνια τώρα τα Χριστούγεννα τα περνάω με Emily in Paris. Δηλαδή...
2: Ναι, το γουστάρεις.
3: Ναι, εμένα μου αρέσει. Είναι 2 μέρες που κάθομαι και το βλέπω,
2: παιδί
3: όλο.
2: Παιδί μου, Darren Star παραγωγός που έχει κάνει τα Beverly Hills και τέτοια. Ξέρει, ναι, να πουλάει ρομάτζο.
3: Η εικόνα είναι τέλεια. Η Lily Collins το ανακοίνωσε την τελευταία σεζόν. Είχαμε εμείς εκεί τους κυρίους που παίξανε κομπαρσό τέτοια.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και είπαν ότι η Lily Collins πάει σε όλα με ομπρέλα, τη κρατάει άλλο την ομπρέλα. Εντάξει, παιδιά, είναι και τα ρούχα τώρα, είναι και αυτά. Με το που τελειώνει το γύρισμα, τη λύγεται με πετσέτα, μάλλον κρυώνει. Εντάξει, και πάλι δεν το θεωρώ περίεργο.
2: Εντάξει,
3: είναι αδυνατούλα, είναι λευκούλα, δεν θέλει ήλιο.
2: Ναι.
3: Μπορεί να κρυώνει εκεί με τον αέρα, γιατί φοράει τώρα τα πολύ καλοκαιρινά ρούχα αυτή. Στο γύρισμα, το θεωρώ.
2: Ναι, ρε, παιδιά, φυσάει πολύ, λέει, στην Μύκονο.
3: Ναι, και στην Μύκονο, παιδιά, θες και τα κάτι ώρες. Έχω ανέβει εγώ σε καλαμάκι, λέω. Σε μηχανάκι στην Μύκονο. 15 Αύγουστο με βερμούδα και κοντομάνικο και με τουρτούριζα μετά. Αλλά είναι, λέει, λίγο ξινή, δεν θέλει φωτογραφίες όλα. Πολύ γλυκούλης είναι ο σεφ.
2: Ο σεφ, έμαθα και εγώ ότι είναι πολύ καλούλης.
3: Και ότι κάνει χαβαλέ με όλους, κάθεται εκεί, μιλάει, μίλαγε με τους κομπάρσους, τους έκανε απλάκες, τους χαιρέταγε, λέει, μετά από το βαν. Φαίνεται πιο γλυκουλάκος αυτός.
2: Εντάξει τώρα. Μωρέ, είναι και η Lily Collins τώρα, ξέρεις.
3: Εγώ πάντως τη συμπαθώ, ίσως επειδή συμπαθώ την Emily in Paris. Την έχω την ίδια, βέβαια.
2: Εγώ θεωρώ ότι και εμείς είμαστε λίγο. Αν κάποιος, ας πούμε, δεν έρχεται να παίξει. Α, τι έγινε, ρε, που είσαι και αυτά.
3: Ναι.
2: Και αυτή είναι πρωταγωνίστρια, είναι μία από τις καλύτερες σειρές του Netflix. Δηλαδή, το τραβάει τα ζόρια της.
3: Από τις πιο γνωστές μούρες στον κόσμο πια με το Emily in Paris. Δηλαδή,
2: η μούρη. Και όταν συγκεντρώνεσαι για να κάνεις μια τέτοια δουλειά που είναι τόσο τεράστια, κάτσε, ρε, παιδιά, λιγάκι. Δηλαδή, τι να πάει να κάνει, να πει: γεια σας, παιδιά! Ελάτε να πούμε ένα τσιπουράκι.
3: Είναι και παραγωγός σειρά. Επίσης, παιδιά, όταν όμως συνάντησε τον Πέτρο τον Πελεκάνο, ήταν πολύ χαρούμενη και τον έβγαλε φωτογραφία.
2: Πώς θέλει μόνο πουλιά.
3: Του μίλησε. Και επίσης, ο Γάλλος ο σεφ, παιδιά, είναι γλυκούλης ο ηθοποιός παίζει το σεφ. Γιατί τώρα σε αυτή τη σεζόν ξαναγίνεται πρωταγωνιστής. Γιατί δύο σεζόν που είχε πέσει λίγο το Emily in Paris που βαρεθήκαμε λίγο.
2: Μπράβο.
3: Είναι που τα έχει φτιάξει με τους άλλους. Και ότι σε όλους σχέν, ο μαύρος ο ηθοποιός, ναι, που είναι κούκλος και από τους χειρότερους άντρες του κόσμου, επίσης, λέει, πολύ πρόσχαρος. Και ξέρετε, αυτός, υπάρχει αυτή η φήμη ότι μπορεί να είναι και λίγο τάτσι μιτσικότσι ονόφ με τη Σακύρα.
2: Βεβαίως.
3: Είναι όλοι superstars πια από το Emily.
2: Εντάξει, ρε, παιδιά, τώρα και εσείς, εντάξει, δεν πειράζει. Είναι μεγάλη διαφήμιση όμως, παιδιά.
3: Ναι, ναι, ναι. Το στιγμιότυπο με την Εύελιν Καζατζόγλου και με την άλλη, την Αυσικά, και με την Δανάη, τα ελληνικά μοντέλα, είναι στο Τζάκιο και γίνεται beach party εκεί.
2: Ναι, στο Τζάκι Ο, τα μάθαμε. Γιατί με ρώταγε η Φέη για τον Τζάκι Ο και αυτά. Τη λέω, είναι το πιο κεφατζίδικο τη Μυκόνου σαν μαγαζί.
3: Ναι, και είναι και επίσης, παιδιά, να ξέρετε, το πιο ωραίο σημείο στη Μυκόνο. Με το τέλειο ηλιοβασίλεμα, τα τέλεια πάρτι. Δηλαδή, είναι και το σημείο που δεν γίνεται να μην διγυρίσει κάτι εκεί στη Μυκόνο. Και πήγανε και στην αγαπημένη μου παραλία, στον Άγιο Σώστη, που είναι ανοργάνωτη και είναι, παιδιά, από τι πιο ωραίε που έχω πάει στη ζωή μου παραλίε.
2: Δεν το συζητώ. Άγιο Σώστη και εγώ ψηφίζω στη Μυκόνο, γιατί είναι η μόνη ανοργάνωτη που πάντα βρίσκει την ακρούλα σου να κάτσει και έχει και νερά. Τέλεια.

0: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή. Χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410 91 760.
5: Κινητό 6945 3627 08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
0: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
0: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
2: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
0: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
2: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
0: Τέντες Παπαπάνος.
2: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
0: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
2: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.
6: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
2: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο

0: ναι. Άνοιξη, βέβαια.
1: Θα κατέβει οπότε.
0: Θα κατέβει, βέβαια θα κατέβει. Απλά ήταν εκεί το σημείο, ξέρεις, που βγήκε και. Δηλαδή στην οθόνη ήταν η Κατερίνα Μουτσάτσου με τον Κουριαλά. Ξέρεις, ήταν λίγο όλο.
1: Α, είχε και video wall το video clip.
0: Ναι, γιατί έπαιξε πάνω στο μεγάλο video wall. Θα το βάλουμε, λέει, δεν πειράζει, κολλάει το τραγούδι.
1: Είχε και άλλους celebrities.
0: Δεν είδα. Πάντως το μουσικό κομμάτι ήταν έτσι αυτό.
1: Δεν το ήξερα. Α,
0: θέλω να το δεις αυτό.
1: Θα το δω. Θα το... Μπορεί να το κάνει και remix το μια φορά από ό,τι για προεκλογικό
0: ναι,
1: αγώνα.
0: Θα το ευχαριστηθείς, αλήθεια. Δεν το έχουμε το χάσει.
1: Θα το βάλουμε μία. Τι λέτε, θέλετε.
0: Και δεν το βάζουμε. Γίνει και ωραίο τραγούδι.

Αυτά είναι. Εδώ μαζί παρεούλα τη Ζαρύπη στο πανηγύρι. Έφυγε το Κατερινάκι μας έτσι μόλις για να πάει για τις πρόβες, γιατί του αγοριού απέναντι έρχεται αυτή η παραστασάρα. Και για να είναι όλα τέλεια, όλα κομπλέ στο θέατρο Άλσος, έχουν λιώσει λίγο τα παιδιά μας τις πρόβες. Οπότε τώρα έχει δρόμο. Έτσι θα τη φάει η μαύρη νύχτα να κάνουν τα τραγουδάκια τους προβίτσα. Εμάς θα μας φάει ο ήλιος, οι διακοπούλες, το η άδεια μας, 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Πραγματικά 15 Αύγουστο όμως. Φεύγετε 13 Αυγούστου και επιστρέφετε 18 Αυγούστου. Τρομερό δώρο. Νομίζω ότι καλύτερο παίζει τώρα πραγματικά για ταξιδάρα 6 ημερών. Σαντορίνη, όλα μα όλα πληρωμένα από το Versus Travel. Το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ο πιο τρελός διαγωνισμός έχει ξεκινήσει στο Instagram του My Radio. Μπείτε στο προφίλ, το επίσημο, το ωραίο, το σωστό, στο καρφιτσωμένο post, κάντε τα βήματα, ουσιαστικά like και repost για να το δούνε όλοι και να παίξουν όλοι. Παίζετε λοιπόν στο Instagram και πραγματικά ένας, μία θα είναι ο τυχερός, δύο άτομα θα φύγουν για τη Σαντορίνη 15 Αύγουστο, που είναι δύσκολο και να βρεις, είναι δύσκολο και να πας, αλλά είναι δύσκολο και για να τα έχεις, να τα βγάλεις πέρα, δηλαδή να έχεις το budget για να πας στη Σαντορίνη, γιατί εντάξει τώρα να λέμε αλήθειες, δεν είναι και το πιο εύκολο ταξίδι, αλλά είναι ένας μαγικός, υπέροχος προορισμός. Όλα λοιπόν από το Versus Travel και τον 104,6 My Radio. Θα πάτε και με αεροπορικό εισιτήριο. Πήγαινε έλα, δηλαδή γλιτώνετε και το πολύωρο του πλοίου. Αν και εγώ αγαπάω τα πλοία να σας πω, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, και τις 5 συνολικά διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Dodomar Selections, υπέροχο. Ήμι διατροφή έχετε, ηνογευσία έχει το πακέτο μέσα, έχει ξεναγό να πάτε στο ακροτήρι αλλά και στο Μουσείο Προϊστορίας στα Φυρά, τα εισιτήρια του Τελεφερίκ. Εγώ έχω πάει στην Τωρίνη, δεν έχω πει στο Τελεφερίκ, ούτε στα μουσεία ούτε πουθενά. Δηλαδή, εγώ πήγα, καταλαβαίνετε, παντόφλα και σουβλάκι. Λοιπόν, έχει τα εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο, όλες οι μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις. Έχει και Έλληνα συνοδό και την ασφάλεια την ταξιδιωτική και αστικής ευθύνης και θα πάτε και σε όλα τα μέρη. Πλήρες ταξίδι, μεγάλη εμπειρία. Ξέρω ότι το θέλετε πώς και πώς και πραγματικά θέλετε να είστε εσείς ο σπουδαίος, ο μεγάλος τυχερός στο Instagram. Εκεί, βαράτε. Εκεί, μόνο αυτό μπορείτε να κάνετε και να πείτε και σε όλη την παρέα να το κάνει για να σας υπολογίζει για Plus One. Τώρα λοιπόν στο Instagram του My Radio έχει ανέβει αυτό το post.

0: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Είναι άλλο να πάρεις χρυσό και άλλο να πάρεις μπρούτζινο.
2: Όχι, όχι, μετάλλιο είναι γι' αυτό. Λοιπόν,
3: και τα χρυσά τα έχουν ψευτήσει τώρα. Τι μετά από λίγο καιρό έρχεται δηλαδή, αυτό και γίνεται.
1: Είστε αυτή τη σχολή τώρα γιατί έρχεσαι και μανούλα τώρα εδώ. Μοντεσόρι που.
4: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
6: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο,

0: αυτό θα επέλεγαν. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
1: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Φιώνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Η μουσική του σήμερα στον Today.
4: Στον Today.
3: Today 104,5.
5: 230 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
7: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Λοιπόν, πάμε στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco.

0: 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be feeder.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Τι, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Protergia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Εδώ είμαστε. My Radio 104,6 My Radio. Είναι Παρασκευή. Επιτέλους, τι ωραία, τι καλά, και είμαστε παρέα 22 Μαΐου και μου στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε στο Viberaki 698-104-104-6. Σήμερα γιορτάζουν κάποιες Εμιλίες και ο Εμίλιος αλλά και ο Κόδρος και η Κόδρα. Επειδή είπα τώρα το Εμιλία, Emily in Paris, συνεχίζονται τα γυρίσματα και πολλοί Έλληνες μοντέλα ή άνθρωποι βοηθητικών ηθοποιών, αυτό που λέγαμε κομπάρσος, τώρα λέγεται σωστά έτσι political correct, λέγεται βοηθητικός ηθοποιός, που μας έτσι έχουν πει διάφορα πραγματάκια για να ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Στη Μύκονο λοιπόν, και εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαι φαν της σειράς και τα έχω δει όλα, ότι πάπαλα, αυτή που θα δούμε το Δεκέμβρη σεζόν θα είναι η τελευταία σεζόν. Και όπως είπε η Lily Collins που τα ανέβασε χθες με το post της από την Μύκονο, Ελλάδα και μετά επιστροφή στο Παρίσι, και εκεί θα κλείσει αυτή η ιστορία. Λογικό είναι να κλείσει κιόλας στο Παρίσι. Εάν τώρα αν καταλάβω καλά το ότι πήγε να βρει το σεφ στο Παρίσι, στην Μύκονο, μετά στο Παρίσι, ή που θα γυρίσουν μαζί παντρεμένοι, ερωτευμένοι, ραβωνιασμένοι, δεν ξέρω και εγώ τι, ή που θα καταλάβουν κάποια στιγμή ότι πάπαλα και θα του πει και αυτή αντε φυλάκια, ή θα της πει και αυτός τα φυλάκια μου. Κάπως έτσι λοιπόν θα τελειώσει και αυτή η ιστορία. Βέβαια, τώρα τι θα κάνετε αυτό το τριμεράκι εδώ, 21 με 24 Μαΐου. Θα σας πω εγώ το καλύτερο πράγμα, είναι το Black Friday Summer Edition στο Designer Outlet Athens από 21 μέχρι 24 Μαΐου, οι μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού στα αγαπημένα μας designer brands αλλά και το νέο Nike Factory στο Athens με 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα αυτά που αγαπάμε και είναι ανοιχτά και την Κυριακή και όλες τις Κυριακές για non-stop shopping, περισσότερα στο designeroutletathens.gr.

Όλα αυτά τα ωραία τα απολαύσαμε μαζί. Εμείς είμαστε μαζί από τις 4 και η Κατερίνα ήταν εδώ και έφυγε για πρόβα για να πάει να προβάρει τα λόγια της και τα τραγούδια της για το θέατρο που ξεκινάει 5 Ιουνίου. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Έτσι το φάγαμε και σήμερα το μεσημεράκι, το απογευματάκι. Τη φάγαμε και την εβδομάδα αυτή. Αμέ, άντε, η επόμενη καταλήγει σε Αργιούλα, τριημεράκι, καλοκαιράκι μετά Ιούνιος. Αυτή η εβδομάδα που έρχεται θα είναι λίγο σπαστικούλα. Μία θα έχει ήλιο, μία θα φυσάει, μετά θα έχει βροχούλα, μετά θα έχει συννεφιά. Άντε, όταν μπει ο Ιούνιος, τουλάχιστον να φτιάξει το πράγμα, γιατί το βλέπω το καλοκαίρι να είναι λίγο τροπικό. Μερικοί λένε θα βρέχει, λέει, το καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι θα έχει τροπικές βροχές. Τώρα αυτό δεν το θέλουμε. Η αλήθεια είναι, εμείς θέλουμε τα μπάνια μας και το τέλειο μαυρισμένο δέρμα. Τώρα, επειδή ακόμα δεν έχει πάρα πολύ ήλιο, αν το θέλετε, Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης για ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα. Ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντεξοδοτικές βιταμίνες για ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα, χωρίς την έκθεση στον ήλιο και για να νιώσετε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Στα φαρμακεία και τα e-pharmacy θα σας κάνω και ένα δώρο, γιατί έχουμε Luxurious Sun Care Pack από την Intermed, τσαντάκι περιποίησης που έχει μέσα τα πάντα για την αντιλιακή σας προστασία. Είναι έτσι ένα πολύ όμορφο τσαντάκι που τα έχει όλα μέσα για να το παίρνετε κατευθείαν αυτό στην παραλία και να έχετε το κεφαλάκι σας ήσυχο και το δέρμα σας προστατευμένο. Τα έχει όλα μέσα για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο. Οπότε τώρα στέλνετε μηνύματα, μου γράφετε Intermed και ενώ όνομα τεμπώνυμο Βαϊμπεράκι 6-9-8-104-104-6 και τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: παίζει τα δικά σου.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: 100% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco.

0: υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, δράση, η μεγάλη επιστροφή των πολεμικών κόμιξ. Ιστορία.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Ώρες ζωής.
8: Ώρες φροντίδας.
7: 3.500 ώρες. Μπάνιο και αφρόλουτρο.
8: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
7: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
8: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
8: Ποιότητα ζωής.
7: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
9: Πλακάκια είδη υγιεινής.
10: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
11: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-33-86-94.
10: Fire Fantasy Σαραγκανίδας για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
8: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
8: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
10: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
11: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτιάχνει. φτάνει στο Zenith. Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
1: All day.

Κάθε μέρα, όλη μέρα, μία συχνότητα. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
6: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
7: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Dash.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
7: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
6: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
7: Τέντες Παπαπάνος.
6: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
7: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
6: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
8: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
9: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
10: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
9: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
10: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
9: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
10: Otto Sender Varelis.
9: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το
1: πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
11: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα, εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο iliotherm.com.
4: Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
7: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
6: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
7: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
6: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
7: Otto Sender Varelis.
6: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
8: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
10: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
11: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
12: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
1: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Me, let me go, keep low.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 100.

0: Today 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Today 104,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Ποιο να σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο.

0: Revoil, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λουκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο,

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο πρόσιτη λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
5: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή είναι καλός?
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
1: Today 104,5. Το ραδιό.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

παίζουμε τις επιτυχίες και σας αρέσει. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2641091760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Ώρες ζωής.
10: Ώρες φροντίδας.
9: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
10: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
9: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
10: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
10: Ποιότητα ζωής.
9: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη γηνής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
8: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
9: Today 104,5.

0: Today 104,5.
1: One, due, three.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Today.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Day 104,5.
1: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
0: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
5: All day.